0: αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
1: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάτε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
1: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνες για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαιρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Mm-hmm. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει. ούτε ο δεσπότης τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμηση, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
1: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Και δεν είχε τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθηκικό νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα, τα δώσανε άμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, το Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί. Ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Mm-hmm. Στο όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Πανεγκίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα ύπατα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μία επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μία φαντασία δική μου. Και μάλιστα είχα πάει στο Δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε. Δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια. Και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη. Γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλώνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζότανε με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγινήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Αίγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, το δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα, μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Μπολερό.

Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνετε, αφιερώνετε ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό

0: Είναι για μένα μία μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Έγινας, την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη, σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Έγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές.
1: Δηλαδή, ακούτε αυτό το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πάντρεμα
2: η ώρα είναι
0: του ακροατηρίου με 30. Τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργερης, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, Έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, Βασίλη Ζαμπέλη.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλη να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου. Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα-Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα-Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, γιατί ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συμπληρώσα στο βήμα. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest. υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και δεν θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριο Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις ο κύριο με μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντη, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021,
7: και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό, ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργασία για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
9: Η ώρα είναι
8: μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κύμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρανικό και σπούδασαν τα παιδιά και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
8: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
8: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυρκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, εν πάση περιπτώσει, και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα ΣΥΤΑ και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
8: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
8: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12, να λες ότι χρειάστηκαν 15
8: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί το Υπουργείο μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
8: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
8: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
8: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
8: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1.812.
8: 1.800,
1: με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1.812 με ΦΠΑ.
8: Αυτά είναι
1: στο 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
8: Ασφαλώς.
1: Την εξέλιξη του έργου.
8: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμαστε για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να. Αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
8: Δεν είναι δικό μας.
1: Δεν είναι δικό σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
8: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το.
8: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
8: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβουλίο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης Πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, 7 μέλη. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά.
8: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό. Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη Σιδούρου, αυτό εννοώ.
8: Η Περιφερειάρχη ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
8: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
8: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
8: του Λεωσίου και
1: ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
8: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
8: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
1: Το 26.
8: Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
8: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
8: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα. Και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
8: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
8: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν
8: αλληπεριφερειάρχης. Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις. Ναι. Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
8: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
8: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
8: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
8: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
8: Βέβαια, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι δεν πάει καλά. Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
8: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
8: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
8: Αυτό
1: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
8: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
8: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
8: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται
8: η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
8: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
8: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει
8: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
8: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
8: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
8: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
8: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτός είναι τα λεφτά στον ταμείο. Του λέω εσύ, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγίου εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
8: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
8: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή, εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
8: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας, κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Α, μάλιστα.
8: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α, μάλιστα.
8: Για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
8: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα, πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε, που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας. Ναι. Σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
8: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
8: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι.
8: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε. Mm-hmm.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
8: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
8: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
8: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, είσαστε ικανοποιημένος
8: από τις εργασίες που γίνει στο
1: που
8: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
8: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνουν και καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, ήταν η δική σας.
8: δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
8: Και δεν εφαρμόστηκε δεν, γιατί άλλαξε και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
8: ότι,
1: υπήρχε επιβλέπων.
8: Ναι,
1: και από εσάς.
8: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα.
8: Αυτό.
1: Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
8: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
8: Ναι.
1: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν.
8: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούργιο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες.

0: και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
1: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη να δώσει κάτι καινούριο θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή. Όταν μιλάω, σας θυμάμαι ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
1: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να πιάσουν το σίτιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου Νεκταρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Mm-hmm. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωποι να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης μπορεί να τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και

0: Καλά κάνετε και το τονίσατε. Υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε το διευθυντή, θέλετε το γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεουσίο.
1: Ακούστε, το Λεουσίο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και...
2: Ακούτε, το ραδιόφωνο του έχει ένα πόρταλ.
3: Η ώρα είναι μάλιστα 4:30.
0: Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια. Και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια, μιλάω για το Ινάριο.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από... Τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα, έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Δεν ήταν και τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθηκό νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε. Αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορώ να λέω εγώ ότι ξέρετε, δεν είναι δική μου δουλειά. Ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία, ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο, Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνε 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιώτες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, που και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί. Ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που παραλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα είπα τα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολύ μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου. Και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε. Δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005. Με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι. Η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές, μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Αίγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη. Και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από τον χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι. Θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά οργανώνετε, αφιερώνετε ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Μπολερό. Το Μπολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Μπολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική, που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια. Και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου, γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου. Και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία. Και τα αστέρια από πάνω, και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Έγινας, την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπάω και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη, Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισα να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργεριχ στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Έγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουν. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό, και τον Γιώργο Καλόφωνο οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπαν είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ, σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού, και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσεν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος το φεστιβάλ σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το κατά τη γνώμη μου σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους εγγενήτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
0: Έτζινα Κρούζης, ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Κρούζης, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Έγινα Κρούζης, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
5: Γεια σας! Και αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Έγινα Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγιά μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μια όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Έγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
0: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
5: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
0: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Έγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Το επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του Συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
6: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος Το καλοκαιρινό μας παζάρι, στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του συλλόγου. Και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα, που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού και, άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες, που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
0: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Πρόκειται για μια διαδικασία 5. Μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε από την αρχή της σχολικής της χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο. Ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το Λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το Λύκειο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακταίων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημείας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές, όπως και κάθε χρόνο, και αυτό δεν είναι σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι το οποίο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μια επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μια ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, Σχολείο Φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο Ελληνικό Κέντρο Φυσικών Σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το Σχολείο Φυσικής που θα φιλεξονηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Αίγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος, να πω ότι εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας. Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Εμμανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου. Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μια ακόμη εκδήλωση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodite Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι τις χρυσές εποχές του rock'n'roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρηλυκών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys. Ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παράσταση «Μνήμες γυναικών» συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μία παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας-Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Αίγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο, τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνω σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Ψυχορίτητες Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου.

0: πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω. Επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό.

0: Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω, πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια αγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό.
1: Ακούτε το
0: Είναι ο
1: ραδιόφωνο
0: Χρήστος
1: του Έγινα
0: ο
1: Πόρταλ.
0: Παπαδάκης με το
1: Η
0: υπέροχο
1: ώρα
0: χώμα
1: είναι
0: του που είναι
1: 5 και
0: απέναντι.
1: 30.
0: Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τοιχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την ομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο. Συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρανικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθε, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα ΣΥΤΑ και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους?
3: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Mm-hmm. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
3: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες κλπ, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
3: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
3: Από το 12 φτάσαμε στο 18, mm-hmm, και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστο. Οι μελέτες του που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως.
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Mm. Που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
3: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
3: 1800.
1: 1800, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
3: Αυτά είναι
1: τα. 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
3: Ασφαλώς.
1: Την εξέλιξη του έργου.
3: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Και μετά φάγαμε χρόνια, αρκετά χρόνια φάγαμε, μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
3: Δεν είναι δικός μας.
1: Δεν είναι δικός σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
3: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το.
3: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
3: Μέσα στο 24-25, κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές, Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κύριος Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας. Πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήκαν και στο Σύντιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδιο μας το πρόγραμμα.
1: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειακή...
3: Όχι, δεν ξεκίνησε με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
3: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
1: Όταν ήταν η Περιφερειακή στη Δούρου, αυτό εννοώ.
3: Η Περιφερειακή ήταν ο...
1: Ο Πατούλης.
3: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
3: Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
3: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
3: Ναι. Αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
1: Το 26.
3: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
3: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
3: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε, δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα, και τώρα είναι αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς να φτιάξουμε τη μελέτη, γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000, μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα... Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
3: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
3: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχη.
3: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
3: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
3: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
3: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, το είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπον μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
3: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
3: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
3: Ναι, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι
1: τις
3: δεν πάει
1: εκθέσεις.
3: Καλά. Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
3: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
3: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
3: Αυτό
1: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
3: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
3: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
3: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
3: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
3: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει
3: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
3: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
3: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
3: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσίου, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, ούτε τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
3: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
3: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
3: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
3: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
3: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
3: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι,
3: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω το ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς και λοιπά. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
3: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται, έλετε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
3: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
3: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή
2: Θεού. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η ώρα είναι
1: ένα 6. Δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, είσαστε ικανοποιημένος
3: από τις εργασίες που γίνονται στο
1: που
3: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
3: Όχι, ναι. δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες, ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας. Ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε τα στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
3: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
3: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
3: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
3: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, λέει στην κουζίνα, δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό, να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνος.
3: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
3: Ναι.
1: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
3: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάτε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
3: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
3: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σύντιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες, και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
3: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μα κάνει να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
3: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
3: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια. Και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
3: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
3: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. δεν έχει νόημα. Αλλά έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
4: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
3: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
4: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
3: Ναι.
4: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και η Deutsche Welle βγήκε.
3: Ναι.
4: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
3: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
4: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
3: Ναι, που και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Στο όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που παραλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στο Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Πανεγύρισσα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
4: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθαν μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά, αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι. Η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια. Και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη. Γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζότανε με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγινήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Αίγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, το δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ρεβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτά είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες

10 ans, λεγκώθηκε ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλώνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμαι πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιωνόταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μία μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Σουβάλα και τα λοιπά.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερη στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του
0: Θέλω
1: Aegina
0: να
1: Portal.
0: ευχαριστήσω
1: Η
0: τους
1: ώρα είναι
0: δημάρχους, τον κύριο
1: 6 και
0: Μούλτη που
1: 30.
0: το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπαν είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουνε. Την κόρη της Άργερη, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλαισιώσουν και φέτος το φεστιβάλ σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα Κύπρου κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνω σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω, μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου
4: που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
5: Όλοι μας.
4: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Ναι.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας.
3: Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κύριο Βουρλουμή στον αγώνα, μόλι το κύριο μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα, η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Έγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Έγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Έγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη, και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό, και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήριο ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση Μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, yeah. Η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργασία για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσων το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Ελεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά
8: ακούτε
7: μας
8: το είναι ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7.
7: Ως γυροκομείο και οικοτροφείο, ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο το Αργοσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
2: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
7: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
7: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Mm. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθηση και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυροδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
2: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
7: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
2: Μάλιστα.
7: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
2: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της Πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
7: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε σε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19 αν δεν απατώμε φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
2: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
7: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
2: Έχω σημειώσει ένα timeline.
7: Καλά κάνεις και το σημείωσες.
2: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από το, τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
7: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγιναν όμως, έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που τα, έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των, μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
2: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
7: 300 είναι κάπου.
2: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
7: 1800.
2: 1800, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
7: Αυτά είναι
2: τα... 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
7: ασφαλώς,
2: την εξέλιξη του έργου.
7: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός, ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να... αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
2: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
7: Δεν είναι δικός μας.
2: Δεν είναι δικός σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
7: Ναι.
2: Έτσι, αυτό είναι το...
7: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
2: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
7: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Αλλά πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσελ ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Ευαλαωρίτου. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιεί και το κυριοσύντιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
2: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή... Όταν ήταν η περιφέρεια...
7: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
2: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
7: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
2: Όταν ήταν η περιφερειάρχη στη Δούρου, αυτό εννοώ.
7: Η περιφερειάρχη ήταν ο...
2: Ο Πατούλης.
7: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
2: Μάλιστα.
7: Ναι.
2: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
7: Λεωσίου και
2: ο Πατούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
7: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
2: Μάλιστα.
7: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
2: Το 26.
7: Ναι, το Μάρτιο του 26.
2: Νέα συζήτηση.
7: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
2: Νέα συζήτηση,
7: μάλιστα. Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρα Περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
2: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
7: Ναι.
2: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όλοι τις διακήρυξεις, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΒΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
7: Ναι.
2: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
7: Με αυτήν είχα επαφές, ναι.
2: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
7: Ναι.
2: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
7: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
2: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
7: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και το χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε. Με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
2: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
7: Όχι, δικό μας.
2: Είχατε και δικό σας.
7: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
2: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
7: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειξαν ότι δεν πάει καλά.
2: Τις εκθέσεις του. Μάλιστα.
7: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
7: ναι,
2: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
7: Αυτό
2: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
7: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
2: Μάλιστα.
7: Και, και νεκρήθηκε από, το, και από, τη, από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
2: Ωραία.
7: Πώς θα προχωρήσει.
2: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
7: Διαλύεται η σύνδεση.
2: Η σύμβαση.
7: Και συνεργασία με αυτό.
2: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
7: Αρχίζει κουβέντα.
2: Αρχίζει,
7: με την περιφέρεια.
2: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
7: Σχεδόν αμέσως.
2: Μάλιστα.
7: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδέλιας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
2: αυτό
7: συγκατάβαση.
2: Που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
7: Αρχές του 26.
2: Αρχές του 26.
7: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας, τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας. Και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα, του τεχνικού γραφείου. Το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας. Το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο. Του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγίου εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
2: Μάλιστα.
7: Και έτσι προχωρεί.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Το έργο έχει ενταχθεί.
7: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
2: Ναι.
7: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
2: Α, και, μάλιστα.
7: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
2: Α,
7: για να ξεκινήσουμε.
2: Πολύ ωραία.
7: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
2: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
7: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
2: Μάλιστα.
7: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
2: Όχι,
7: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί υπογράψαμε γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
2: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
7: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
2: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
7: Βεβαίως.
2: Και σας προσκάλεσα.
7: Ναι, και είναι εγώ δεν το. Ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
2: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
7: από τις εργασίες που είναι στο
2: που
7: κτίριο?
2: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
7: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
2: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ναι, ήταν η δική σας.
7: Δική μας. Δεν πετάξει.
2: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
7: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
2: Παρά το γεγονός
7: ότι
2: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
7: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
2: Μάλιστα. Αυτό. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
7: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
2: Που υπήρχε.
7: Ναι.
2: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
7: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
7: Ναι.
2: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
7: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ οι μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπά είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
2: Μάλιστα.
7: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
2: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: φορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαιριού θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Mm-hmm. Που θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης μπορεί να τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε το διευθυντή, θέλετε το γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεουσίο.
1: Ακούστε, το Λεουσίο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωή.

0: ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα...
2: Ακούτε, το ραδιόφωνο του έχει να πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 7:30.
1: Να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια, και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
0: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα, έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε και αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
0: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω. Και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια, όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
0: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, Μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα. Είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Στο όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης, και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους, και στην Πανεγκίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα, και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθαν μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε. Δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά το 2005 με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω, και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγεννητικό κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, το δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτα Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπάω και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Yeah. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη. Και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες. Και αυτοί που έρχονται εδώ, καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό, και τον Γιώργο Καλόφωνο οπωσδήποτε, τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση

0: Έτζινα Cruises. Ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έτζινα Cruises, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Έτζινα Cruises, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
1: Γεια σας! Για αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Έτζινα Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγια μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μια όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Έγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
0: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
1: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
0: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Έγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Το επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του συλλόγου. Μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
2: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του συλλόγου. Και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού και, άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
0: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρ λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν
4: το ραδιόφωνο του
3: όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά 8. Από το Υπουργείο. Ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το Λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το Λύκειο. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακτέων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, η σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημίας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές, όπως και κάθε χρόνο, και αυτό δεν είναι σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι το οποίο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μια επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μια ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με την επιστημονική, με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, Σχολείο Φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο Ελληνικό Κέντρο Φυσικών Σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το Σχολείο Φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Έγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος να πω ότι, εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας. Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Μανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου. Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εκδήλωση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodites Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στις χρυσές εποχές του rock'n'roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρηλυκών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys. Ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Με την παράσταση «Μνήμες γυναικών» συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία «Ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα» συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μια παράσταση γεμάτη γέλιο μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συμπληρώσα στο βήμα. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ
4: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Τοσφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Έγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο.

0: μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
1: Ενδέκατη.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
3: Πιο καλό.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια.

0: Έχουμε
1: ακούτε το ραδιόφωνο του
0: οπωσδήποτε
1: έχει
0: κάποια
1: να
0: γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε.
1: 8 και 30.
0: Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972, ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που πήραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του, γι' αυτό ονομάσα και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
3: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Mm. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυροδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
3: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της Πίτας, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
3: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε σε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
3: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
3: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και από το 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
3: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
3: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
3: Αυτά είναι
1: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
3: Ασφαλώς.
1: Την εξέλιξη του έργου.
3: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να. Αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μεωρητικός διαγωνισμός.
3: Της περιφέρειας. Δεν είναι δικό μας.
1: Δεν είναι δικό σας.
3: Δεν είναι δικό μας.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
3: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το.
3: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
3: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Αλλά πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν κοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσελ ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε, να πούμε, ναι, για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε, για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή. Όταν ήταν η περιφέρεια.
3: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
3: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η περιφερειάρχη τη Δούρου, αυτό εννοώ.
3: Η περιφερειάρχη ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
3: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
3: του Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
3: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις. Όταν θα είμαι έτοιμος, θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
1: Το 26.
3: Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
3: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
3: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρα Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο ένα, το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
3: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όλοι τις διακήρυξεις, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι το 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
3: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
3: Με αυτήν είχα επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
3: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
3: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
3: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και το χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία, μάλιστα, απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
3: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
3: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα, ναι, συζητούσατε αυτά.
3: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειχνε ότι
1: τις
3: δεν
1: εκθέσεις.
3: Πάει καλά. Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
3: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα, ναι, πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
3: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
3: Αυτό
1: κάποια
3: δεν...
1: διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
3: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
3: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται
3: η σύνδεση.
1: Η σύμβαση
3: και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
3: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
3: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
3: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
3: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδέλας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσει ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι είναι εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω.
3: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
3: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας, τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτός είναι τα λεφτά στον ταμείο. Του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγίου εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
3: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
3: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή, εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
3: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας, κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Α, και, μάλιστα.
3: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια σε αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α, μάλιστα.
3: Για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
3: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα, πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά, θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι. Σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι. Στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
3: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ. Με συγχωρείτε.
1: Όχι.
3: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχετε ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο, γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
3: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
3: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
3: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, Είσαστε ικανοποιημένο.
3: Από τι εργασίε που είναι στο κτίριο.
1: Είναι στο κτίριο μέχρι τώρα.
3: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιε μελέτε. Ξαναμετρήσαμε εκεί. Είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθε και μετρήσανε μετά από όλε τι συμφωνίε αυτέ. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μα, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτε πολύ συγκεκριμένε και πολύ οριστικέ και πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η τα
4: ώρα είναι.
3: Δεδομένα, δηλαδή, να πούμε 7 στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία τη.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε. Που ναι. Ήταν η δική σα.
3: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
3: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
3: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων ναι, και από εσάς.
3: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, ας πούμε, να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα, δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φέρει το φαγητό, να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνωσης.
3: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
3: Ναι.
1: Αυτά εσά και καθιστικού χώρου, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρου προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν.
3: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
3: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά, το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
3: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ οι μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπά είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς. Ναι. Και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα.
3: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου Νεκτερίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης μπορεί να τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
3: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμη, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεουσίο.
3: Ακούστε, το Λεουσίο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδη.
3: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα, έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Και ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
3: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά, ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω. Και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια, όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τι δημοτικοί σύμβουλοι εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
3: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
3: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στον Ντόι Τσεβέλε βγήκε.
3: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
3: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα, Και εμείς να λέμε είμαστε προεργοτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
3: Ναι, που ναι, και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μωροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Εγώ και τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης, και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους, και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα ύπατα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα, και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά το 2005. Με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι. Η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια. Και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη. Γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη. Και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτα Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία, όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μια καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μια βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι αύριο έγινε ένας μικρός χώρος. Την αυτή την τόσο επικοινωνία.

0: βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία έλεγες ότι αύριο έγινε ένας μικρός χώρος. Την αυτή την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Yeah. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω. Και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες. Και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Μαγεία
0: της μουσικής.
2: Η ώρα είναι 9:30.
0: Και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου

εμπειρίες, ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήταν τελείως ανιδιοτελές, και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ, σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μία έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνω σας το πούμε.
4: Ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
5: Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής, τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος. Και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά, η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Ελεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αργοσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό
0: ακούτε
7: μας
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
2: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
7: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθηση και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα ΣΥΤΑ και όλα.
2: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
7: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
2: Μάλιστα.
7: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
2: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της Πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
7: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
2: Νομίζω ότι είναι το 18. αν δεν κάνω λάθος.
7: Μπορεί, μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
2: Έχω σημειώσει ένα timeline.
7: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
2: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, ένα το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από το, τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
7: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγιναν όμως, έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που τα, έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των, μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έγινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
2: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
7: 300 είναι κάπου.
2: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40% και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
7: 1800.
2: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
7: Αυτά είναι
2: τα... 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
7: ασφαλώς,
2: την εξέλιξη του έργου.
7: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμαστε για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να... αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
2: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
7: Δεν είναι δικός μας.
2: Δεν είναι δικός σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
7: Ναι.
2: Έτσι, αυτό είναι το...
7: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
2: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
7: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιεί και το Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
2: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η περιφέρεια.
7: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό. Τον...
2: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
7: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
2: Όταν ήταν η περιφερειάρχη τη Δούρου, αυτό εννοώ.
7: Η περιφερειάρχη ήταν ο.
2: Ο Πατούλης.
7: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
2: Μάλιστα.
7: Ναι.
2: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
7: Λεωσίου
2: και ο Πατούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
7: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
2: Μάλιστα.
7: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις. Όταν θα είμαι έτοιμος, θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
8: Το 26.
7: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 26.
8: Νέα συζήτηση.
7: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
8: Νέα συζήτηση,
7: μάλιστα. Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
8: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
7: Ναι.
8: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
7: Ναι.
8: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
7: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
8: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
7: Ναι.
8: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
7: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
8: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
7: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία, μάλιστα, απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε. Με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
8: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
7: Όχι, δικό μας.
8: Είχατε και δικό σας.
7: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
8: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα, ναι, συζητούσατε αυτά.
7: Ναι, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι τις δεν πάει καλά. Τις εκθέσεις του.
8: Μάλιστα.
7: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
8: Μάλιστα. Πάρα, ναι, πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
7: ναι,
8: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
7: Αυτό
8: δεν... Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
7: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα θα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
8: Μάλιστα.
7: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν δεν μπορούσε να προχωρήσει.
8: Ωραία.
7: Πώς θα προχωρήσει.
8: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται
7: η σύνδεση.
8: Η σύμβαση
7: και η συνεργασία με αυτό.
8: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
7: Αρχίζει κουβέντα.
8: Αρχίζει,
7: με την περιφέρεια.
8: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
7: Σχεδόν αμέσως.
8: Μάλιστα.
7: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
8: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε. Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω.
7: Αρχές του 26.
8: Αρχές του 26.
7: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσίου, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω ούτε τα θέλω ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
8: Μάλιστα.
7: Και έτσι προχωρεί.
8: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
7: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
8: Ναι.
7: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
8: Και
7: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
8: Α, μάλιστα.
7: Για να ξεκινήσουμε.
8: Πολύ ωραία.
7: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
8: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
7: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
8: Μάλιστα.
7: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
8: Όχι,
7: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο. Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
8: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, είχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
7: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται έρετε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
8: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
7: Βεβαίως.
8: Και σας προσκάλεσα.
7: Ναι, και εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
8: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
7: από τις εργασίες που γίνονται στο κτίριο?
8: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
7: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
8: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, ήταν η δική σας.
7: Δική μας. Δεν πετάξει.
8: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
7: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
8: Παρά το γεγονός
7: ότι
8: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
7: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
8: Μάλιστα. Αυτό. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
7: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
8: Που υπήρχε.
7: Ναι.
8: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
7: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, να δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
8: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
7: Ναι.
8: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά, το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
7: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει, σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ οι μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
8: Μάλιστα.
7: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
8: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς ναι. Και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
7: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που το ταμείο τους πληρώνουν κάτι. Mm-hmm. Η Μονή του Αγίου Νεκτερίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Mm-hmm. Που θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γυροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
8: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της

0: Μπράβο τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμα, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
1: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Θα σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
3: Τίποτα. Η ώρα είναι 10:30.
1: Κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ. Και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε αποχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν αποχώρησε. Ήταν και τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα, τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28, φτάνε 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές, αν ζω,

0: Είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
0: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και στην Deutsche Welle βγήκε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο, για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, το Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Mm-hmm. Στο όλα τα άλλα Ιδρύματα που έχουμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που παραλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Πανεγκίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε. Δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Αίγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη. Και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά οργανώνετε, αφιερώνετε ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Μπολερό. Μπολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Μπολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμαι πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία, όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό, είναι για μένα μία μαγεία. Και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας, την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπάω και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη, σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισα να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργεριχ στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουν. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μία μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσεν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ, να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαραπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
2: Έτζινα Κρούζης, ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Κρούζης, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Έγινα Κρούζης, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
3: Γεια σας! Για αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Έγινα Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγιά μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μία όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Έγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
2: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
3: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Έγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Το επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
4: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού και, άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες, που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
2: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο, ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το Λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το Λύκειο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό και επίσης πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακτέων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα, είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημείας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές, όπως και κάθε χρόνο, και αυτό δίνει σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι το οποίο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μια επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μια ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, Σχολείο Φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο Ελληνικό Κέντρο Φυσικών Σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το Σχολείο Φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Έγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος να πω ότι εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας. Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Εμμανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εκδήλωση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodite Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στις χρυσές εποχές του rock'n'roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρηλυκών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys. Ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Με την παράσταση «Μνήμες γυναικών» συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέας συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία «Ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα» συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μια παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας-Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, γιατί ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του Ανωμάλου Δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μία έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθου στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρες, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς.

0: που έλεγα πώς θα καταφέρω, πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
1: Πιο καλό.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς. Είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες πάρα πολύ από τους 74 υπέροχους

0: ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ Να φιλοξενώ το σεβασμό του Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ, παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρανικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθε, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα σίτα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
3: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνει στο εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
3: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες κλπ, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
3: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
3: Από το 12 φτάσαμε στο 18, mm-hmm, και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστο. Οι μελέτες του που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως.
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Mm. Που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
3: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
3: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
3: Αυτά είναι
1: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
3: ασφαλώς,
1: την εξέλιξη του έργου.
3: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκνες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Και μετά φάγαμε χρόνια, αρκετά χρόνια φάγαμε, μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μεωρητικός διαγωνισμός.
3: Δεν είναι δικός μας.
1: Δεν είναι δικός μας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
3: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το.
3: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
3: Μέσα στο 24-25, κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποίησαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, Πολύ άρεσε. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει. Το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η Σίτιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδιο στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
3: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
3: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
1: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη στη Δούρου, αυτό εννοώ.
3: Η Περιφερειάρχη ήταν ο...
1: Ο Πατούλης.
3: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
3: του Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
3: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
1: Το 26.
3: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
3: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
3: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα. Και τώρα είναι αυτός που είναι το Παγιοργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
3: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
3: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχη.
3: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
3: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
3: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η Περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
3: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και το χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό. Αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία Μάλιστα. απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε ότι εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
3: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
3: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
3: Βέβαια, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχναν ότι τις δεν πάει καλά.
1: Τις εκθέσεις του.
3: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιου υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
3: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
3: Αυτό
1: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
3: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
3: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
3: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
3: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
3: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
3: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
3: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
3: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
3: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
3: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
3: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
3: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
3: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
3: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
3: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του, στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού, δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
3: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω ότι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι,
3: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω το ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς και λοιπά. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε. Mm-hmm.
1: Ναι, εντάξει. Υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
3: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, έρθετε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
3: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
3: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, είσαστε ικανοποιημένος
3: από τις εργασίες που γίνει στο
1: που
3: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
3: Όχι, ναι. δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
3: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
3: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
3: ότι
1: υπήρχε επιβλέπον, ναι, και από εσάς.
3: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, λέει, ας πούμε, λέει, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί.
2: Ακούτε την πόρτα, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12.
3: Τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Αυτό. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνος.
3: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
3: Ναι.
1: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
3: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συζήτιο.
3: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συζήτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
3: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
3: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μα κάνει να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
3: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμη, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
3: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
3: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
3: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω. Και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
4: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
3: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
4: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
3: Ναι.
4: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και στην Deutsche Welle βγήκε.
3: Ναι.
4: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
3: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
4: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
3: Ναι, που και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα. Είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Στο όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στο Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80 και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
4: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά, και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές, μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το αιγινήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Αίγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Μπολερό. Το Μπολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Μπολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμαι πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία, όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη, που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί πλησιωνόταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό. Και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική, που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια, και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου, γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου, και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό, είναι για μένα μία μαγεία. Και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας, την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπάω και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη, Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν

0: νομίζω και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπαν είναι καλός.
1: Ακούτε ήτανε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Εμπειρίες.
2: Η ώρα είναι 12:30.
0: Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήταν τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτή η υπεύθυνη για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.

0: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18. Και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρουσαστούμε. Ναι,
4: ναι,
3: ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηγηθείστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και κόσμο ευχαριστώ. Στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρες, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό, που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια
0: ακούτε
1: χρήση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
2: η
0: είναι.
2: Η που είπα μία. Είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, εμπασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
2: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
2: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
2: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
2: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έγινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
2: 3 εκατό είναι κάπου.
1: 3 εκατό, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1.812.
2: 1.800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1.812 με ΦΠΑ.
2: Αυτά είναι
1: τα... 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
2: ασφαλώς,
1: την εξέλιξη του έργου.
2: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός, ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Μετά φάγαμε χρόνια να... αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
2: Δεν είναι δικό μας.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το...
2: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
2: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούις, όταν κοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, φταμελές. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας. Πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Αυτό παίρνει. Το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιεί και το κυρίσιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδιο μας το πρόγραμμα.
1: Υπήρχε... Να πούμε ναι. Για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειακή.
2: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
2: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η Περιφερειακή στη Δούρου, αυτό εννοώ.
2: Η Περιφερειακή ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
2: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
2: Λεωσίου και
1: ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
2: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
1: Το 26.
2: Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
2: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
2: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε, δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα, και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα... Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
2: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και η δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
2: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
2: Με αυτήν είχαν επαφές. Ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις. Ναι. Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
2: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
2: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία μάλιστα απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
2: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
2: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
2: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι δεν πάει καλά. Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
2: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
2: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
2: Αυτό
1: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
2: Και, μάλιστα, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
2: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται
2: η σύνδεση,
1: η σύμβαση
2: και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
2: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
2: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
2: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
2: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
2: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
2: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο του Λεωσίου, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
2: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
2: Γνωρίζετε... Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
2: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάθε δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
2: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α,
2: για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
2: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι,
2: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω το ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, είχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
2: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
2: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
2: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
2: από τις εργασίες που γίνονται στο
1: που
2: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
2: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες, ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές, και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που ναι, ήταν η δική σας.
2: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
2: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
2: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
2: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, ας πούμε, να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό, να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνος.
2: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
2: Ναι.
1: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
2: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάτε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
2: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
2: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σύντιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες, και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
2: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαστηρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
2: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμα, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά
1: όπως
2: τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
2: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε

0: ψηφιακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν, σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, έχοντας, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα, έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνια και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε.
2: Άρα, ακούτε λοιπόν, το ραδιόφωνο όλοι του Έγινα Πόρταλ.
3: Η
1: ξέρετε,
3: ώρα είναι.
1: Είναι δική μου δουλειά.
3: 1:30.
1: Ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιο θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Έγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια, όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και η Deutsche Welle βγήκε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας,

0: να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, που ναι, και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στο Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολύ μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθαν μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου. Και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε. Δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005. Με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο. σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστρια, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές, μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλώνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη. Και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από τον χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλώνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμαι πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνει πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Έγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπάω και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Yeah. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισα να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Έγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουν. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά, να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό, και τον Γιώργο Καλόφωνο οπωσδήποτε, τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπαν είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσεν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτή η υπεύθυνη για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
1: Έτζινα Κρούζης, ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Κρούζης, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Έγινα Κρούζης, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
4: Γεια σας! Και αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Έγινα Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγια μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μια όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Αίγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
1: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
4: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
1: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Το επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του συλλόγου. Μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
5: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού και, άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
1: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε από την αρχή της σχολικής της χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο. Ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον δύο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι.
6: Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το Λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το Λύκειο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακτέων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημείας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές όπως και κάθε χρόνο και αυτό δίνει σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μία επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μια ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, σχολείο φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο ελληνικό κέντρο φυσικών σπουδών Δημόκρητος. Εκεί, σε αυτό το σχολείο φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Αίγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος, να πω ότι εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ο Καποδίστριας. Την κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Μανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Η όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου. Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μια ακόμη εκδήλωση του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodite Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι τις χρυσές εποχές του rock'n'roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρυλικών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys. Ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

0: Με την παράσταση Μνήμες Γυναικών συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χείρα, συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μία παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18. Και πλέον πάμε σε συντήρηση το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρινόμαστε. Ναι,
4: ναι,
3: ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλι αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με τον Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά!
9: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο.

Είναι ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Mm. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό, επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας, να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας.

0: ήμουν με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες. Κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθε, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
2: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα ΣΥΤΑ και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
2: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Mm-hmm. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
2: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες κλπ, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
2: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
2: Από το 12 φτάσαμε στο 18. Mm. Και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστο. Οι μελέτες του που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως.
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Mm. Που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
2: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
2: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
2: Αυτά είναι
1: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
2: ασφαλώς,
1: την εξέλιξη του έργου.
2: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Και μετά φάγαμε χρόνια να. Αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
2: Δεν είναι δικό μας.
1: Δεν είναι δικό σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το.
2: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
2: Μέσα στο 24-25, κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το Ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούις, όταν κοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Και έχουμε βάλει καινούριο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας. Πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Αυτό παίρνει. Το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδιο μας το πρόγραμμα.
1: Υπήρχε, να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειακή.
2: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
2: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η Περιφερειακή Δούρου, αυτό εννοώ.
2: Η Περιφερειακή ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
2: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
2: του Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
2: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις. Όταν θα είμαι έτοιμος, θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
1: Το 26.
2: Τις... Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
2: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
2: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου. Και βρήκαμε άκρη. Εμείς να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο. Όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
2: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία. Ναι. Και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
2: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν
2: αλληπεριφερειάρχη. Με αυτήν είχαν επαφές. Ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
2: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
2: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η Περιφέρεια. Γιατί ζητούσε.
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
2: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας. Δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Αυτά είναι τερτύπια τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
2: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
2: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
2: Ναι, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχναν ότι
1: τις
2: δεν πάει καλά.
1: Τις εκθέσεις του. Μάλιστα.
2: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
2: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε. Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ακούστε, αυτά είναι. Τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
2: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
2: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
2: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
2: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
2: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει
2: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
2: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
2: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και είμαστε σε επαφή, μας είπε ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη συγκατάβαση.
1: Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
2: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας, τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα, του τεχνικού γραφείου. Το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας. Το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στο ταμείο. Του λέω εσύ, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, ούτε τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγίου εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας. Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Το έργο έχει ενταχθεί.
2: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
2: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Μάλιστα.
2: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, ναι, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
2: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι,
2: έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω το ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν οι ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
2: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
2: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
2: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
2: από τις εργασίες που γίνονται στο
1: που
2: κτίριο?
1: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
2: Όχι, ναι. δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
2: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
2: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
2: ότι
1: υπήρχε επιβλέπον, ναι, και από εσάς.
2: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, λέει στην κουζίνα, δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό, να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Αυτό. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
1: ένα
0: είναι.
1: Ένα μονόκλινο δωμάτιο. Τρεις.
2: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
2: Ναι.
1: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
2: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, να δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή. Όταν μιλάω, σας θυμάμαι ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
2: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
2: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
2: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μα κάνει να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
1: Είναι πάντως δύσκολο. Όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
2: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε το γιατρό, θέλετε νοσοκόμες, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολα. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
2: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
2: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
2: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω, και αν είμαι επίσκοπος. αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
2: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και στην Deutsche Welle βγήκε.
2: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
2: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με το λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, που και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που παραλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στο Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψη τα είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθαν μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο Δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια. Και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές, μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλώνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Αίγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον Δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, είχα θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ρεβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά οργανώνετε, αφιερώνετε ένα πρόγραμμα στο Ρεβέλ χωρίς τον Μπολερό. Το Μπολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Μπολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι αύριο έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιωνόταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου, γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνει πολύ μουσική δωματίου. Και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία. Και τα αστέρια από πάνω, και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Έγινας, την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπάω και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη, Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Έγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουν, και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό, και τον Γιώργο Καλόφωνο οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα

0: ποτέ κάποιον που μου είπαν είναι καλός. Ήταν πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήταν τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσεν που παίζει βιόλα καταπληκτικά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα Λεγκότσχη, είναι 3:30.
0: Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ. Σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος. Και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Εγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, γιατί ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελληνών κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη. Εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική νομαδική, ομαδική μετακίνηση. Δηλαδή, πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο. Συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πήγαινε σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην Πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του, γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
8: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
8: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γεωργομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Mm. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθηση και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σύντα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
8: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Mm-hmm. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
8: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της Πίτας, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12, να λες ότι χρειάστηκαν 15
8: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
8: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
8: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
8: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως.
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
8: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
8: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
8: Αυτά είναι
1: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου?
8: Ασφαλώς.
1: Την εξέλιξη του έργου.
8: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμή. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και αρχιτέκτονες τόσο πολύ γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να. Αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μεωρητικός διαγωνισμός.
8: Δεν είναι δικό μας.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
8: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το.
8: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
8: Μέσα στο 24, 25 κάπου εκεί έγινε. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Αλλά έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβουλίο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης Πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, 7 μέλη. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κύριος Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Ευαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον κόβι και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και η Σίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε, να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά.
8: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
8: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη Σιδούρου, αυτό εννοώ.
8: Η Περιφερειάρχη ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
8: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
8: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
8: του Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
8: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
8: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
1: Το 26.
8: Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
8: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
8: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
8: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όλοι τις διακήρυξεις, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λουσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
8: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε, Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
8: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
8: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
8: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
8: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέποντας μηχανικός είχε μερολόγιο και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί, και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
8: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
8: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
8: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειχνε ότι
1: τις
8: δεν πάει
1: εκθέσεις.
8: Καλά. Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
8: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
8: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
8: Αυτό δεν...
1: Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
8: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
8: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
8: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται
8: η σύνδεση.
1: Η σύμβαση
8: και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
8: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
8: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
8: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
8: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
8: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
8: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στον ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, ούτε τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγίου εξοφλεί. Και παίρνει, παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
8: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
8: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή, εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
8: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας, κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Α, και, μάλιστα.
8: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α, μάλιστα.
8: Για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
8: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας. Σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
8: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
8: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι.
8: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχονται ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο, γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί υπογράψαμε γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
8: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
8: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
8: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, είσαστε ικανοποιημένος
8: από τις εργασίες που γίνει στο
1: που
8: κτίριο.
1: Γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
8: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και καινούργιες μελέτες, ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας. Ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
8: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
8: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
8: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων,
8: ναι,
1: και από εσάς.
8: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. για τα άδεια τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, αλλά ας πούμε λέει στην κουζίνα, δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φέρει το φαγητό, να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
8: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
8: Ναι.
1: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν.
8: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
8: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
8: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
8: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
8: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου Νεκταρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, να στέλνει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης μπορεί να τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους, και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
8: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμη, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
8: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
8: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα, έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Εθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
8: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε. Αλλά είχε και ζωντάνε και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
8: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά. Ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω. 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
8: Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα.

Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες

0: 28, φτάνετε 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Έγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες στα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
3: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
0: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
3: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ. Μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
0: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
3: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, που ναι, και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα. Είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα είπα τα αξιώματα.
3: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνω και προσευχή.

0: για αυτά τα θέματα, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν οσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με ειδικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας, και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνετε ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα, και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου. Και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε. Δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική και έγινε το πρώτο, η πρώτη χρονιά το 2005 με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη. Γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζότανε με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, το δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός στους σκεπτικούς του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό, είναι για μένα μία μαγεία. Και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας, την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη, Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη. Και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες. Και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουν. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργερης, τη Λίντα Τσεν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσκι, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
2: Με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας, κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αίγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστηριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστηριακού φωνοδροφείου από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30 όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, με συγχωρείτε, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Έγινα Cruises. Ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια, υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Cruises, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Aegina Cruises, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
4: Γεια σας! Και αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Aegina Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγια μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μία όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Έγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
2: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
4: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.

0: χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Έγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του Συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
1: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του Συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν,
2: η ώρα είναι.
1: Επίσης έχουμε και τα
2: 5.
1: Άλλα γλυκά και μπιζού και, άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες, που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
0: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Έγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε από την αρχή της σχολικής της χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο, ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το λύκειο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακτέων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημείας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές, όπως και κάθε χρόνο, και αυτό δίνει σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μία επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μία ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, σχολείο φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο ελληνικό κέντρο φυσικών σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το σχολείο φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Έγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος να πω ότι εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας. Την κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Εμμανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εκδήλωση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodite Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στις χρυσές εποχές του rock and roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρηλυκών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys. Ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Με την παράσταση «Μνήμες γυναικών» συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μια παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε. 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
6: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
7: Σκαλώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριος Βουρλουμής ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα, και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Έγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
3: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Έγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Έγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο.
1: Ακούτε μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό
5: μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
8: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα.

Και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γεννήτου κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι

0: Επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήριο ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Και. Ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ήσυχους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγυπτο να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή οικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από Πέμπτη έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Αιγίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο διαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ, παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
3: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
3: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της Πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
3: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
3: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
3: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστο. Οι μελέτες του που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γεωργιακτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως.
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Mm. Που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
3: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
3: 1800.
1: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
3: Αυτά είναι
1: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό. Θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
3: ασφαλώς,
1: την εξέλιξη του έργου.
3: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμή. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Και μετά φάγαμε χρόνια, αρκετά χρόνια φάγαμε, μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
3: Δεν είναι δικός μας.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
3: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το.
3: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
3: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Αλλά πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν κοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κατάει άριστα τα βιβλία μας. Πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει. Το οποίο κατεβάσαμε με τον κόβι και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και η Σίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον περιφερειάρχη. να ξαναβάλαμε το ίδιο μας το πρόγραμμα.
1: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η περιφέρεια...
3: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
3: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
1: Όταν ήταν η περιφερειάρχη στη Δούρου, αυτό εννοώ.
3: Η περιφερειάρχη ήταν ο...
1: Ο Πατούλης.
3: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του,
3: του Λεωσίου και,
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
3: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε, ότι εγώ ξέρετε δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
1: Το 26.
3: Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
3: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
3: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα. Αλλά μόλις είμαι έτοιμος, θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
3: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
3: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
3: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
3: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
3: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
3: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέποντας μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιτρέπω τα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
3: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
3: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέπω τα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
3: Βέβαια, μα είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειχνε ότι
1: τις
3: δεν πάει καλά.
1: Τις εκθέσεις του.
3: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
3: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
3: Αυτό
1: δεν... Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
3: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
3: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
3: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
3: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
3: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
3: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
3: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
3: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδέλας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσει ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: αυτό
3: στην
1: κατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
3: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
3: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στον ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κ. Παπαγιώργιο εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
3: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
3: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
3: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
3: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α,
3: για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
3: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί,
3: ναι,
1: η κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση?
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
3: Αναγκαίο ότι είμαστε σε συζητήσεις. Δεν έχουμε να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει, ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι.
3: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί υπογράψαμε γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
3: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
3: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
3: Ναι, και εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
3: από τις εργασίες που γίνει
1: στο
3: κτίριο?
1: Γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
3: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ναι, ήταν η δική σας.
3: Δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
3: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
3: ότι
1: υπήρχε επιβλέπων.
3: Ναι,
1: και από εσάς.
3: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εντωμεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φέρει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά είναι ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
3: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
3: Ναι.
1: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
3: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
3: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
3: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
4: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
3: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαστηρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης να τα κάνει όλα.
4: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
3: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε? Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να μπούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα μπούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομο που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμα, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολα. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
4: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
3: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές ελπίδες μας.
4: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή... να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδη.
3: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ. Και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε αποχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν αποχώρησε. Και δεν είχε τίποτα.
4: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
3: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
4: Μάλιστα.
3: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Έπρεπε να δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε, έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
4: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
3: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
4: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
3: Ναι.
4: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
3: Ναι.
4: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
3: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
4: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
3: Ναι, που ναι, και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μωροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα είπα τα αξιώματα.
4: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης γενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοι τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
5: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά, αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά, και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές, μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζότανε με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγεννητικό κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, το δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο...
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ώρα είναι 6:30.
5: Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλοί καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μια αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μια καταπληκτική ορχήστρα πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν,

Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι αύριο έγινε ένας μικρός χώρος. Την αυτή την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινε, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Έγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Yeah. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω. Και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισα να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες. Και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Έγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουν. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό και τον Γιώργο Καλόφωνο οπωσδήποτε, τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα
του ακροατηρίου με τους ανθρώπους

που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσεν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους εγγενείτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18. Και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μία έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόμαστε.
4: Ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κύριος Βουρλούμης ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρη, αχρησιμοποιητός χώρος. Και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Βουνοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικό των ρόλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν...
8: αλήθεια είναι ότι στην αρχή. Κοιτάξτε λίγο.
9: Αγλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας ο πάνταχο πάνων και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Εσδέ και σκήνωσε εμήν και καθάρισον ημάς όπου πάει σπηλίδος και σώσον αγαθόν μας.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε δάση της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, ορθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσων, δώσε εμεί σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ω και εμεί αφήεμε τι οφειλέτε ημών, και μη ενέγκυση μα ει πειρασμών, αλλά ρίση μα από του πονηρού.
9: Σου έστει είναι βασιλεία και δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και ήλιο σου όνομα.
8: Αμήν. Δεύτε προσκ... Δο... Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου, η γαλιά σαν το πιθέον ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό, οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή. Ούθης ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σε το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων, ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την η αντίληψη σε αυτού παρασία να βασίσει εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις των τόπων όν έθετο και γάρ ευλογίας δώσει ονομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές υπερ χιλιάδας εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον η εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξα δώσει Κύριος ούστε ρίσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός το δυνάμεν μακάριος ο άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου επέστρεψα στην εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσα την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και, και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, εσύ επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλής εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλής ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσει δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφυλίσαν, αλήθεια και εκ της γης ανέτειλε, και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρ. Και γάρ Κύριος δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη εναντίον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ου σου και πάκου σόλ μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου. Τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει κράξουν όλη την ημέρα. Εφράνον την ψυχή σου του δούλου σου ότι προσέχει Κύριε ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικείς και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. ου και στην ομοιώση εν θέης, Κύριε, και ου και στη κατά τα έργα Σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσι εν ενώπιόν Σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά Σου, ότι μέγας Εσύ και ποιον θαυμάσαι Εσύ μόνο, Σύ ο Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν διοδό Σου και πορεύσω με εν τη αληθεία Σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά Σου. Εξομολογήσω με σε Κύριο Θεός με εν όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά Σου στον αιώνα. Ότι το ελαιό Σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου. Και ου προεθεντός ενώπιον αυτών και Συ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με δώ στο κράτος Σου το παιδί Σου και σώσον των ιών της παιδίσκης Σου. Πίεσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχηρθήτωσαν ότι Συ Κύριε βοηθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αρετών τη ασκήση λαμπρός εκλάμψας αθεοδόρα ουσία και θεοποίηση σεμνή δωρεές τις θεϊκές καταπυρσεύσετε Θεσσαλονίκη την κλινήν και παρέχετε ημίν την άνωθεν χορηγίαν εκδισοπούσαν απαύστος ελεηθήνε τας ψυγάς ημών και γίνει και αίκης εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ ο θανάτων των θάνατος κυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός μη παρήδης σου έπλασα στη χειρή σου δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκο πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων μη δι παραδόης ημάσεις θέλος για το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιώ σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψη και ίαστε τα ασθενείες ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσουν, δώσε μη σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή με τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
9: Ότι σου εστίνει βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Εν ασκήσει έλαμψας καθάπερς άσαρκος μήτερ και του Θείου Πνεύματος των δωρεών εκπληρώτης ένθεν δι πάθη ποικίλα θάτων ίασε πάση δε χάρη παρέχεις και σωτηρία Θεοδόρα πανωσία της το ναό σου θερμός προστρέχουσιν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον,
10: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον,
8: Όλοι παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν για τις επαγγελίες των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη, καταδύσομεν στην ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και των δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως θετόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
9: Θεός εκτηρήσει μας και ευλογήσει μας επιφάνε το πρόσωπο αυτού εκ ημάς και λέγησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και έχει της παρούσης ώρας αγαγών ημάς. Εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστή την εις τον παράδεισο οδοποίησας είσοδο και θανάτω το θάνατο νόλο σα ηλά, την ίδια θα παρακολουθεί και να αξίζει δούλη του. Η Μάρτα μου εργάζει την ίδια με το κεσμένα αξιά ρε πράγματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπω με την οδό της δικαιοσύνης και απορρέφουμε τις ελλείμμες των καρδιών ημών. Αλλά ηκετεύω με τη συνανίκα στον αγαθό του ταφίσε, ηχό Κύριε κατά το πλήθος του ελαίους και σώσον ημάς δια το όνομά σου Άγιον, ότι εξέλιπον ματαιότητε ημέρα ημών, εξελού ημάς το αντικειμένο κυρός και άφεση μη τα μαρτήματα, και ενέκδοση των σαρκικών ημών χρόνημα είναι των παλαιών αποθεμένοι άνθρωποι των νου εντισσόμεθα και συζήσωμε το ημετέρω δεσπότη και κυδεμόνη. Και ούτω τη εσεί ακολουθούντε μπροστά μα την αιώνια ανάπαυση καταπίσωμε στα πάντονε στην εκπρενωμένη κατοικία. Σιγάριο τους αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπω με εξ του ανάρκου σου πατρί και το Παναγία του αγαπώ και το Θεός σου πνεύμα την ίδια ήδη στο όνομα των αιώνων.
11: Αμήν.
9: Δεύτερο. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ευχήσιμον δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών προεγγύης Παναγράφη και Παναμό Μαγία σε αυτού Μητρός των Αγίων Ενδόξων και Παναχήμων Αποστόλων των Ασιών και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Η σοφία του χώρου μικρό ημών Θεοδόρα στην Θεσσαλονίκη, των οσίων του χώρου πατέρων ημών τη Αγίου Δαπάτου και Πάθου και τη Αλόνη τη Ιμηροφόρου, την πίτα την Τερέσα μου και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε η μάζο στο αγαθό και φυλάκι. Ο διευκό των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Σου Χριστέ, ο Θεό, ελεήσε και σώσε τη μάζο.
11: Αμήν.

0: Λογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν εδίσω αναβαλλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζων εν είδαση τα υπέρω αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον εύθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους καλύψε την γη. Ο εξαποστέλουν πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πέτεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της χτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνινη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου ευθύς συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και αναγεννείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νίκαια ήκε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια.

0: Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επ' της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επ' του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώτων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του καταξηράν θάλασσα και αέρα, Φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της νήσου ταύτης πάσης νήσου πόλεως χώρας και των πίστηχων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κύριου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ πλεόντων αδικόρουντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ρυθινέ ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Αμήν.
0: Της Παναγίας Ακράτου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Την πρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια.

Μοσηλαρών Αγίας Δότης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώτες φώσες περινών ηθούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεό. Άξιος εν πάση καιρή συμνής και πονές θυσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδητούς, ή ο κόσμος εδοξάζει.

0: καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσπου Κύριε.
1: Αγγελών ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσπου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσπου Κύριε.
1: Και καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Παναγία Σακράτη, περευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνειδόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία και εις

δώσει από σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Έπειτα επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου, σίγα το φοβερό και φιλανθρώπο κρυπτήσει δούλοι και έκλειναν τα σκεφαλά σου. Τους δε αυτών υπέταξαν αυτοί ένας εκτός ανθρώπων αναμειώντας βοήθεια, αλλά σου περιμένοντας έλεος και τη σύναπη δεχομένη σωτηρία. Τους διαφύλαξαν παντή καιρό, κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσαν νύχτα ο παντός εχθρού. Πάει σε αντικειμένες συνεργίες διαπολιτικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ εις τους αιώνας.

0: να πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ότι δώνει οφθαλμία μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμας κατά πρόσωπα των το λαών φως αποκάλυψης εθνών και δόξα λάβω στον Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον όμως τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέμεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη.

μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησες κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ούδη και οθήσεται ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέμεν σκοτεινήσω νεκρού αιώνο και η κηδεία σε νεπε με το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδρωση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ετε πισήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, οδόν εν υπορεύσομε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Χρήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριβών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρθον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσω με. Ακουτής αγαλία συν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό, στήριξον με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα

τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησες θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστήριό σου μόσου.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δούμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των συμπροσευχομένων εν τη ιερά παρακλήση ταύτη μετά των οικείων αυτών, των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, των αστέγων, των ανέργων, των εν θλίψη και άχη διαβίου, των έτιδε και των πυροπληκτών αδελφών ημών,

0: ταύτη μετά των οικείων αυτών, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψεις οι ανάγκες και στεναχωρίες ευδυσκομένων αδελφών ημών, των εν άχη και θλίψη διαβιούντων, έτιδε και των πυροπλήκτων αδελφών ημών, περιγεία σωτηρίας και θείας βοηθείας αυτών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριάμ επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσα το την Ελισάβετ και εγένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε ιδού γαρ ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείως εις της λελαλημένης αυτή η παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κυριών και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωσιν της δουλειάς.

κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπαιρσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες πανακράτου δεσπερισιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Χρήστου, πρώτου Επισκόπου και Θεμελιωτού της Εκκλησίας της Νήσου Τάφης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενμύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, Ιωάννου του Εγκροστάντη, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Σαγκάης, Νικολάου Επισκόπου Ακρίδος και Ιωστίνου του Πόποβιτς, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού Παντελεήμονος Τρίφωνος Ερμολάου, Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωσήφου Ησυχαστού, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καψοκαλυβή, του Νικηφόρου του Λεπρού, Ευμενίου του Νέου Ιακώβου, του Ενεβία Φιλουμένου, του Αγιοταφή, του Αμφιλοχίου, του Ενφάτμου, Σοφρονίου του Ενέσεξ, Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, Εφραίμ του Κατουνακιού, του Νικολάου, του Πλανά και Δημητρίου, του Ελπλατάνη, των Ιερέων, Γερβασίου του Ελπάτρου και Θανασίου του Λαβριώτου, των Οσίων Μητέρων ημών Μεθοδίασης εν Κιμόλο Σοφίας εν Κλεισούρα, Ειρήνης Χρυσοβαλάτου και Ματρώνης Γεωπολίτιδος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Ενεφέσου Αγίων Επτά Πέδωνων, τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονεπολιέλε Κύριε, επάντων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσουν, δώσε ημί σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήε με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ημάς ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δωμεθά σε πάκουσον και λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Σε δωμεθά υπέρ δωμευσεύγων και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη μόνε φρέν. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, χωρίσεως και απέστως των αμαρτιών των δουλών του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετην εις το ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας

0: υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και νησοτάφτη και πάσαν ίσο πόλη και χώρα από οργής λοιμού, λοιμού σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνίδιου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμηνή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσο την καθημόν κινουμένη, και ρίσταστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δίησεως ημών των αμαρτών.

0: και το δε θάλασσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών. Και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και ζήτη δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείης Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίες Πατέρων ημών, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Ενεφέσου Αγίου Επτά Πέδων, όν τη μνήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: εκπών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς.
2: Δάσκαλοι, μετά, είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
3: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
3: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Ελεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αργοσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας τον Ιερόθε, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
3: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
1: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα ΣΥΤΑ και όλα.
3: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
1: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
3: Μάλιστα.
1: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
3: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της Πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
1: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε σε όλες τις άδειες κλπ, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
3: Νομίζω ότι είναι το 18. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
3: Έχω σημειώσει ένα timeline.
1: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
3: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Από την περιφέρεια
4: 8:30.
3: Τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
1: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
3: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
1: 300 είναι κάπου.
3: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
1: 1800.
3: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
1: Αυτά είναι
3: τα. 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
1: ασφαλώς,
3: την εξέλιξη του έργου.
1: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ. Γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Μετά φάγαμε χρόνια να. Αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
3: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
1: Της περιφέρειας. Δεν είναι δικό μας.
3: Δεν είναι δικό σας.
1: Δεν είναι δικό μας.
3: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
1: Ναι.
3: Έτσι, αυτό είναι το...
1: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
3: Το εφετείο πότε έγινε?

0: Έτσι, αυτό είναι το...
1: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
0: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
1: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβουλίο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποίησαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, 7 μέλες. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον Κόβι και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιείται και η Σίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
0: Υπήρχε... Να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειά...
1: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
0: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
1: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα.
0: Όταν ήταν η Περιφερειάρχη στη Δούρου, αυτό εννοώ.
1: Η Περιφερειάρχη ήταν ο...
0: Ο Πατούλης.
1: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του
1: Λεωσίου και
0: ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
1: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
0: Το 26.
1: Ναι, το Μάρτιο του 26.
0: Νέα συζήτηση.
1: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
0: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
1: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα. Και τώρα αυτό που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
0: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
1: Ναι.
0: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όλοι τις διακήρυξεις, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και η δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω του 2021, ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον...

0: Γύρω Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλ τότε, Μπόγρη, που ήταν
1: αλληπεριφερειάρχης. Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
0: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις. Ναι. Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
1: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
0: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
1: ναι, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστέρησε το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια, τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία Μάλιστα. απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
0: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
1: Όχι, δικό μας.
0: Είχατε και δικό σας.
1: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
0: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
1: Ναι, μα είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειξαν ότι δεν πάει καλά.
0: Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
1: Αυτό
0: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
0: Ωραία.
1: Πώς θα προχωρήσει?
0: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
1: Διαλύεται η σύνδεση.
0: Η σύμβαση.
1: Και η συνεργασία με αυτό.
0: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Αρχίζει κουβέντα.
0: Αρχίζει,
1: με την περιφέρεια.
0: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
1: Σχεδόν αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
0: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
1: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στον ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κ. Παπαγιώργιο εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι προχωρεί.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
1: Θα ενταχθεί. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας, κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
0: Α, και, μάλιστα.
1: Και μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Εύρο να έχουμε σύμβαση.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να ξεκινήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
0: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας. Σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου.
1: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
0: Όχι.
1: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχονται ουρανοκατέβατα. Τι μπορεί να γίνει το ουρανοκατέβατο? Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσπατα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
0: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
1: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος, περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
0: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος σας έστειλα μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Και σας προσκάλεσα.
1: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, είσαστε ικανοποιημένος
1: από τις εργασίες που έχουν
0: γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
1: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνουν και οι καινούργιες μελέτες, ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας. Ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
0: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που ναι, ήταν η δική σας.
1: Δική μας. Δεν πετάξει.
0: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
1: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
0: Παρά το γεγονός
1: ότι
0: υπήρχε επιβλέπων,
1: ναι,
0: και από εσάς.
1: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εντωμεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομέρειας είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
0: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, Το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί. Γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
1: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
0: Που υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν.
1: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάτε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
1: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, όπως είδες. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνα για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον, τους επόμενους μήνες, και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαιρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης μπορεί να τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε το διευθυντή, θέλετε το γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεουσίο.
1: Ακούστε, το Λεουσίο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Θα σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή... να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια. Και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ. Και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθηκό νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνε και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά, ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα, τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28, φτάνε 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές, αν ζω, και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στο χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια, όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στον Ντόι Τσεβέλε βγήκε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιώτες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, που και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μωροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί. Ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που παραλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημέριο στο 80, Και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψητα, είπα τα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν οσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με ειδικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνετε ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
2: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθαν μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο Δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη. Και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι? Θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Μπολερό. Το Μπολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Μπολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτα Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία, όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη, που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό. Και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική, που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια, και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου, γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνει πολύ μουσική δωματίου, και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία, και τα αστέρια από πάνω, και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Έγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Yeah. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω. Και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες. Και αυτοί που έρχονται εδώ, καταρχάς μαγεύονται από την Έγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουν. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλο και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος το φεστιβάλ σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτή η υπεύθυνη για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του Σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλιπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023 όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29 Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023, το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται τις σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί περιπλέουν επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αίγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστηριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστηριακού φωνοδροφείου από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30 όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Αίγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, με συγχωρείτε, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 9:30.
0: Και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18. Και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε έναν κόσμο φανταστικό όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη.

0: Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας, την Ήριδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
1: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
2: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
1: Που αρχίσαμε.
2: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
1: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
2: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
1: Έχουν και από την Αθήνα.
2: Βεβαίως.
1: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
3: για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
1: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegean Fistic Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
2: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα

0: Δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι Δήμος. Θέλω να πω. Επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Βουνοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά. Δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, Το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουν από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή Ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική. Δηλαδή, ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο διαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ, παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε, και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αργοσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του, γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα ΣΥΤΑ και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
3: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της Πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 2012 να λες ότι χρειάστηκαν 15
3: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί το υποδητήριο μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
3: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
3: Από το 12 φτάσαμε στο 18 mm. και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm-hmm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήρισε ως άριστο. Οι μελέτες του που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έγινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως.
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Mm. Που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
3: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Yeah. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40% και έφτασε να είναι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
1: 1812.
3: 1800.
1: 1800, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
3: Αυτά είναι
1: στο 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό. Θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
3: ασφαλώς,
1: την εξέλιξη του έργου.
3: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός, ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμαστε για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια, αρκετά χρόνια φάγαμε, μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
3: Δεν είναι δικό μας.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
3: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το.
3: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
3: Μέσα στο 24-25, κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούις, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας. Πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιεί και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον περιφερειάρχη να ξαναβάλαμε το ίδιο μας το πρόγραμμα.
1: Υπήρχε... Να πούμε ναι. για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε... Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η περιφέρεια...
3: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό, τον...
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
3: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον... πώς το είπαμε τώρα...
1: Όταν ήταν η περιφερειάρχη τη Δούρου, αυτό εννοώ.
3: Η περιφερειάρχη ήταν ο...
1: Ο Πατούλης.
3: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά του,
3: του Λεωσίου και,
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
3: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε, ότι εγώ ξέρετε δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε...
1: Το 26.
3: Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
3: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
3: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε «Δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος θα σας πω». Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρα περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα, και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς έπρεπε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα... Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
3: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και η δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε... τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
3: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
3: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
3: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
3: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
3: ναι, ζητούσε... γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε. με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέπω τα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
3: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
3: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέπω τα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
3: Βέβαια, μα είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειξαν ότι τις δεν πάει
1: εκθέσεις.
3: Καλά. Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
3: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
3: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
3: Αυτό
1: κάποια
3: δεν...
1: διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
3: Και, μάλιστα. Και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
3: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
3: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
3: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
3: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει,
3: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
3: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
3: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδαλιάς, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: αυτό
3: συγκατάβαση.
1: Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
3: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
3: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε και εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κύριου Δόβα, του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κύριος Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στον ταμείο του Λεωσίου, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, δεν τα αγγίζω. Και ο κύριος Παπαγιώργιος εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
3: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
3: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
3: Εμείς έχουμε. Μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
3: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση.
1: Α,
3: για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
3: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε, που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, ναι, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί,
3: ναι,
1: στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
3: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις.
1: Mm-hmm.
3: Δεν έχουμε να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει, ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
4: Μάλιστα.
3: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
4: Όχι.
3: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω το ουρανοκατέβατα. Τίποτα να γίνει το ουρανοκατέβατο. Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
4: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
3: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης. Δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
4: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
3: Βεβαίως.
4: Και σας προσκάλεσα.
3: Ναι, και εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
4: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
3: από τις εργασίες που γίνονται στο
4: που
3: κτίριο?
4: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
3: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνουν και οι καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήραν, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε τα στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
4: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, που ήταν η δική σας.
3: Δική μας. Δεν πετάξει.
4: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
3: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξαν και νόμοι.
4: Παρά το γεγονός
3: ότι
4: υπήρχε επιβλέπων,
3: ναι,
4: και από εσάς.
3: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει. Εν τω μεταξύ η νομοθεσία έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, σου πω να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό.
4: Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
3: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
4: Που υπήρχε.
3: Ναι.
4: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
3: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
4: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
3: Ναι.
4: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
3: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνες για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
4: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
3: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαιρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης που τα κάνει όλα.
4: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
3: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε? Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να μπούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα μπούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά
4: όπως
3: τα έχουμε βρει.
4: Όπως έχετε υπολογίσει.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
3: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
4: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδη.
3: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος του βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Θανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Δεν είχε τίποτα.
4: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
3: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
4: Μάλιστα.
3: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα. Ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω. Και αν είμαι επίσκοπος. Αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια προσπάθεια. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε να αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε, έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
4: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
3: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
4: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
3: Ναι.
4: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
3: Ναι.
4: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο, για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
3: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα, και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
4: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Τραβάτε μπροστά.
5: Η ώρα είναι
4: για το
5: 10:30.
4: Υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
3: Ναι, που ναι και δεν μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το Ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί ακόμη, το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που έχουμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Πανεγκίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα ύπατα αξιώματα.
4: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών.

0: τα γράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης γενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού γενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό γενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με ειδικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνετε ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλή τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
1: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθαν μαζί. Και ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά, αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά, και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές, μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλώνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το έγινε

σκοτεινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό τον κάλεσαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη. Και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από τον χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά οργανώνετε, αφιερώνετε ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως
η τρίτη συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι αύριο έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μία μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινε, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Yeah. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα. Το οποίο είναι μοναδικό νομίζω και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη. Και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες. Και αυτοί που έρχονται εδώ, καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μία μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση
της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ, σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ, να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαραπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους εγγενείτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ.

0: Ο Δήμος Έγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Έγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του εκλειπώντος και δημοτικό σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Έγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Έγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023, όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο, κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023, το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Έγινας, σε αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του εκλειπώντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί φέρει πλέον επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Με απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Έγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11:30, όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, από τις 9 έως τις 11:30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Έγινα Cruises. Ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Cruises, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Aegina Cruises, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
1: Γεια σας! Και αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Aegina Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγια μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μία όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Αίγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
0: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
1: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του Συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
3: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι, στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του Συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το Σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού, και άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας πελάτες,
4: 11.
3: Που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
0: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες, ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές, Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε από την αρχή της σχολικής της χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο. Ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου όπου κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το Λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το Λύκειο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακταίων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημίας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές, όπως και κάθε χρόνο, και αυτό δεν είναι σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι το οποίο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μία επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μία ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας, εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, σχολείο φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο ελληνικό κέντρο φυσικών σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το σχολείο φυσικής που θα φιλοξενηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Αίγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος, να πω ότι εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας. Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Μανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη εκδήλωση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodites Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στις χρυσές εποχές του rock'n'roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρηλυκών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys. Ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Με την παράσταση «Μνήμες γυναικών» συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μία παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας-Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του Ανωμάλου Δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
6: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριος Βουρλούμης ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα είναι 11:30.
5: Όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά! Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
8: Πιο καλό.
3: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος. Ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε.

γραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν.
με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό.

0: αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμό του Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ, παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972, ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του, γι' αυτό ονομάσαμε και Λεούσιο Ίδρυμα.
0: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
1: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που της ανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
0: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
1: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό, το οποίο πέρασε η Μητρόπολη, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
1: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Mm. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας, γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός, και έτσι στηριζόμενοι εκεί, το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Mm-hmm. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19, αν δεν απατώμε, φτάσαμε, κάναμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το ίδρυμα.
0: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
0: Έχω σημειώσει ένα timeline.
1: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
0: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
1: Από το 12 φτάσαμε στο 18. Mm. Και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Mm. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήρισε ως άριστο οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Mm-hmm. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα. Mm. Που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
1: 300 είναι κάπου.
0: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40%, και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
1: 1800.
0: Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
1: Αυτά είναι
0: στο 40%, πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό. Θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
1: ασφαλώς,
0: την εξέλιξη του έργου?
1: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας, 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός, ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμασταν για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Και μετά φάγαμε χρόνια, αρκετά χρόνια φάγαμε, μέχρι που να βγει έξω, και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
0: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
1: Δεν είναι δικό μας.
0: Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι το...
1: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε...
0: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε?
1: Μέσα στο 24-25, κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα, και το συμβούλιο μας ξεκίνησε. Αλλά πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του, και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς. Και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούσελ, όταν κοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, εφταμελές. Είναι ο δικηγός Σατήρης, είναι ο κ. Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άρεσε. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα σε Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό παίρνει, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με τον Περιφερειάρχη να ξαναβάλαμε το ίδιο στο πρόγραμμα.
0: Υπήρχε, να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η Περιφερειακή.
1: Όχι, δεν και με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
0: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
1: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
0: Όταν ήταν η Περιφερειακή Δούρου, αυτό εννοώ.
1: Η Περιφερειακή ήταν ο.
0: Ο Πατούλης.
1: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
1: του Λεωσίου
0: και ο Πατούλης από την πλευρά της Περιφέρειας.
1: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος Περιφερειάρχης, δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της Περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις. Όταν θα είμαι έτοιμος, θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την Περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
0: Το 26.
1: Ναι, το Μάρτιο του 26.
0: Νέα συζήτηση.
1: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
0: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
1: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η Περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία από τα πρώτα. Και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου, και βρήκαμε άκρη. Εμείς βρήκαμε να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
0: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
1: Ναι.
0: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όλοι τις διακήρυξεις, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση της μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω ότι του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεόδωρα Κοπούλη τότε Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
1: Με αυτήν είχα επαφές, ναι.
0: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
1: Ναι.
0: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις.
1: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η Περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί ζητούσε.
0: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
1: ναι, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστερεί το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Αυτά είναι τερτύπια τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις. Παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό. Αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του, γιατί αποδείχθηκε ότι εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
0: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
1: Όχι, δικό μας.
0: Είχατε και δικό σας.
1: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
0: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα συζητούσατε αυτά.
1: Βέβαια, μα είχαμε τα ρεπόρτα που μας έδειχνε ότι δεν πάει καλά.
0: Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα. Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιους υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
1: Αυτό
0: δεν... Κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ακούστε, αυτά είναι, τα δημόσια έργα είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Και, και νεκρήθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
0: Ωραία.
1: Πώς θα προχωρήσει?
0: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτή η αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
1: Διαλύεται η σύνδεση.
0: Η σύμβαση.
1: Και η συνεργασία με αυτό.
0: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Αρχίζει κουβέντα.
0: Αρχίζει,
1: με την περιφέρεια.
0: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
1: Σχεδόν αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδέλιας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσει ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήταν σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
0: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πότε σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
1: Αρχές του 26.
0: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς αυτοί ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του κ. Δόβα του τεχνικού γραφείου, το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιο Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτό είναι τα λεφτά στον ταμείο του Λεωσί, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω, τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κ. Παπαγιώργιο εξοφλεί και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο, και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι προχωρεί.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
1: Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
0: Και
1: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο? Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
0: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο, ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του. στο νησί, ναι. Στην κοινωνία του νησιού, δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα τέτοιο τύπου.
1: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή, όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει ένα λόγος, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω, δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
0: Όχι.
1: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τίποτα να έχει το ουρανοκατέβατο. Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
0: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
1: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο δεσπότης, δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
0: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλα μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Και σας προσκάλεσα.
1: Ναι, και είναι εγώ δεν το ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε, είσαστε ικανοποιημένος?
1: Από τις εργασίες που γίνει στο
0: που
1: κτίριο.
0: Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα.
1: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνανε και οι καινούργιες μελέτες, ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
0: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που ναι, ήταν η δική σας.
1: Δική μας. Δεν πετάξει.
0: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
1: Και δεν εφαρμόστηκε γιατί άλλαξε και νόμοι.
0: Παρά το γεγονός
1: ότι
0: υπήρχε επιβλέπων, ναι, και από εσάς.
1: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εντωμεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, ας πούμε, να καταλάβετε, ας πούμε, στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν από εκεί την πόρτα που φεύγει το φαγητό, να μην φεύγουν τα σκουπίδια. Τόσο λεπτομερές είναι τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
0: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια, τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνωσης.
1: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
0: Που υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αυτά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος του χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν?
1: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, να δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάτε, σας θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
1: Ναι.
0: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του. Και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Ένα μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνες για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι. Και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα, να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σύντιο.
0: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς για την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες? Και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά με σκέψεις κλπ. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα, γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουμε, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Εγκαιρίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης μπορεί να τα κάνει όλα.
0: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
1: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Mm. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε τον διευθυντή, θέλετε τον γιατρό, θέλετε την νοσοκόμε, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά όπως τα έχουμε βρει.
0: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεουσίο.
1: Ακούστε, το Λεουσίο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές ελπίδες μας.
0: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με, να σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια. Και το Ινάριο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου, έτσι, αυτό που σκέφτεστε, βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάριο.
1: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα, έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Δεν ήταν και τίποτα.
0: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
1: Τότε δραχμές, ναι, δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθηκό νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε, δεν είναι δική μου δουλειά. Ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε έμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω. 28 φτάνε τα 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα. και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγης Έγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου. Δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
1: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
0: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι στην Deutsche Welle βγήκε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο, για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
1: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
0: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιώτες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, που ναι, και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί. Ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που παραλάβαμε, και στην Ίδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους και στην Παναγίστα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε σε λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στη ύψη τα είπα τα αξιώματα.
0: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε και σε καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους, ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν οσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνετε ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλή τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθαν μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου. Και μάλιστα είχα πάει στο Δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε. Δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλώνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη. Και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Μπολερό. Το Μπολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Μπολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλώνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση. για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία, όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη, που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί πλαισιωνόταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό. Και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, με μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική, που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια, και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου, γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολλή μουσική δωματίου, και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία, και τα αστέρια από πάνω, και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλείς.

συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μία μαγεία. Και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπάω και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά, να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργερης, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο.

0: Έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το εδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Έγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας, καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Έγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδα Κύπρου κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση για το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του ανωμάλου δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα προπονητή, σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Έγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest. υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριος Βουρλουμής τον εδώ, αλλά μόλις ο κύριος μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα, η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021,
7: και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Η ώρα
7: νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Αίγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσον το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αργοσαρανικό και σπούδασαν τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που πήραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του. Γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
8: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
8: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυργομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη του Λεούση άφησε πράγματι το μισό διαμέρισμα που εισανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, εμπασπιώθηση και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυροδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήρανε καθηγητές, πήρανε τα ΣΥΤΑ και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
8: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
8: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 και μετά έγινε για ηλικιωμένους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας.
1: Μάλιστα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά να ενημερώνεις το εκκλησίασμα, ειδικά στην κοπή της Πίτας, ναι, σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, πάντα στην αρχή του έτους, και να εξηγείς όλο το διαδικαστικό το οποίο πέρασε η Μητρόπολη μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή θυμάμαι ήδη από το 12 να λες ότι χρειάστηκαν 15
8: άδειες από υπηρεσίες. Γιατί δεν υπήρχε χρήση, εδώ δεν προβλέπεται στο νησί μας χρήση γης για τέτοια ιδρύματα. Πήραμε όμως την άδεια λειτουργίας γιατί ήταν πριν βγει ο νόμος αυτός και έτσι στηριζόμενοι εκεί το η πολιτεία μας έδωσε την άδεια να προχωρήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια ήταν με την περιφέρεια. Και αφού πήραμε όλες τις άδειες και λοιπά, το 19 αν δεν απατώμε φτάσαμε να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια ώστε να προχωρήσει το Ίδρυμα.
1: Νομίζω ότι είναι το 18, αν δεν κάνω λάθος.
8: Μπορεί, ναι, εκεί 18-19.
1: Έχω σημειώσει ένα timeline.
8: Καλά κάνεις και το σημειώσεις.
1: Το παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δημιουργήσαμε με τον καιρό ένα timeline, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι διάφορες κινήσεις από την περιφέρεια, όσο την περιφέρεια, όσο και από τα διαδικαστικά δηλαδή, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.
8: Από το 12 φτάσαμε στο 18 και 19 ξεκινήσαμε και κάναμε σύμβαση, υπογράψαμε σύμβαση με την περιφέρεια. Έγινε ένας ωραίος φάκελος που χαρακτήθηκε ως άριστες οι μελέτες του, που έβαλε τα χρήματα αυτά η Μονή του Γενικτερίου με 160.000 τότε. Γιατί η περιφέρεια και το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν τα έξοδα των μελετών. Και οπότε κάναμε τη μελέτη, εγκρίθηκε η μελέτη, κάναμε τη σύμβαση, βγήκαν 3.100.000 από την περιφέρεια και έβγαινε διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό όμως...
1: Εδώ είναι ένα ζήτημα που θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Είναι όντως 3 εκατομμύρια κάτι. 3 εκατομμύρια.
8: 300 είναι κάπου.
1: 300, ναι. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ μεγάλη έκπτωση, γύρω στο 40% και έφτασε να είναι το ποσό 1812.
8: 1800.
1: 1800, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. 1812 με ΦΠΑ.
8: Αυτά είναι
1: τα... 40% πολύ μεγάλη έκπτωση. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε την ολοκλήρωση του έργου,
8: ασφαλώς,
1: την εξέλιξη του έργου.
8: Πρώτα να πούμε το βασικό, ότι εμείς δεν διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Δεν πήραμε εμείς 3 εκατομμύρια. Το αξιολόγησε η περιφέρεια με τη μελέτη μας 3.100.000. Έγινε διαγωνισμοί. Και στο διαγωνισμό ήρθε αυτός ο οποίος έδωσε 42% έκπτωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθη οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν χρήματα που τα διαχειριζόμαστε για να έχουμε κάποιο κέρδος. Είναι η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτός έπεσε έξω. Δεν μπόρεσε να το συνεχίσει. Είναι και μετά φάγαμε χρόνια να. Αρκετά χρόνια φάγαμε μέχρι που να βγει έξω και τελικά βγήκε με απόφαση του εφετείου.
1: Ναι. Είναι δημόσιος μειωρητικός διαγωνισμός.
8: Δεν είναι δικό μας.
1: Δεν είναι δικό σας. Είναι από τις περιπτώσεις που άλλος χρηματοδοτεί και άλλος χρησιμοποιεί το έργο.
8: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το.
8: Έτσι, ακριβώς. Μόλις έγινε το εφετείο και τελικά αυτός έχασε.
1: Το εφετείο πότε έγινε, αν θυμάστε.
8: Μέσα στο 24-25 κάπου εκεί έγινε. Mm-hmm. Είναι εκεί το αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω τα χαρτιά μου μαζί μου. Έγινε το εφετείο και αμέσως εγώ ξεκίνησα και το συμβουλίο μας ξεκίνησε. Πρέπει να πω ότι το ίδρυμα έχει ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που ιδρύθηκε και ένα ΦΕΚ που τροποποιήσαμε κάποια πράγματα στη διοίκησή του και αποτελείται από 7 μέλη συμβούλιο. Είναι ο εκάστοτε Μητροποίητης πρόεδρος και έχουμε και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που τελικά τότε προέβλεπε να είναι και ένας συγγενής ή ο ίδιος ο Αντώνης Λούς, όταν εκοιμήθησαν αυτοί, πρέπει εμείς να βάλουμε κάποιον άλλον. Mm-hmm. Και έχουμε βάλει καινούργιο συμβούλιο, 7 μέλη. Είναι ο δικηγόρος Σατήρης, είναι ο κύριος Παπαγεωργίου Ταμίας, ο οποίος κρατάει άριστα τα βιβλία μας, πολύ άριστα. Γιατί εμείς πήραμε τώρα το Λιούσιο ένα νίκιο πριν από αυτό, το μισό διαμέρισμα της Βαλαωρίτου. Mm-hmm. Αυτό πριν, το οποίο κατεβάσαμε με τον COVID και τώρα θα τελειώσει το μισθωτήριο και θα πάρει κάποια περισσότερα. Τώρα παίρνει 1.200 το μήνα. Αυτά χρησιμοποιήθηκε και η Ιουσίδιο με όλα τα που μαζεύουμε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες με περιφερειάρχη να ξαναβάλουμε το ίδρυμα στο πρόγραμμα.
1: Υπήρχε, να πούμε για λόγους του χρονικού πλαισίου που λέμε για να έχουμε. Ναι. Αυτό ξεκίνησε με τη Δούρου, δηλαδή όταν ήταν η περιφερειά.
8: Όχι, δεν ξεκίνησε με τη Δούρου. Ξεκίνησε με τον γιατρό.
1: Η σύμβαση, η πρώτη σύμβαση.
8: Η πρώτη σύμβαση ξεκίνησε με τον. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Όταν ήταν η περιφερειάρχη τη Δούρου, αυτό εννοώ.
8: Η περιφερειάρχη ήταν ο.
1: Ο Πατούλης.
8: Ο Πατούλης, ναι. Με τον Πατούλη ξεκινήσαμε και υπογράψαμε. Με τον Πατούλη υπογράψαμε.
1: Μάλιστα.
8: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να υπέγραψες από την πλευρά
8: του Λεωσίου
1: και ο Πατούλης από την πλευρά της περιφέρειας.
8: Με τις ανάλογες ευθύνες που ανάλαβε ο καθένας μας.
1: Μάλιστα.
8: Ναι, αλλά όταν ήρθε ο νέος περιφερειάρχης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για τα οικονομικά της περιφέρειας και καθυστερήσαμε αρκετά. Και μου είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν λέω υποσχέσεις, όταν θα είμαι έτοιμος θα το συζητήσουμε. Και ήδη από το αρχές του 26 το συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι θα γίνει το έργο από την περιφέρεια. Εμείς αναλάβαμε να κάνουμε.
1: Το 26.
8: Ναι, το Μάρτιο του 26.
1: Νέα συζήτηση.
8: Εσύ, ναι, βέβαια. Καινή συζήτηση.
1: Νέα συζήτηση, μάλιστα.
8: Νέα συζήτηση, γιατί εμείς θέλαμε να το συνεχίσει η περιφέρεια. Δεν είχαμε και άλλη πηγή να ζητήσουμε. Και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς, προς τιμή του είπε: δεν θα σας πω τίποτα τώρα, αλλά μόλις είμαι έτοιμος, θα σας πω. Και λοιπόν, είχαμε εμείς συνέχεια με τους κέντρο Περιφερειάρχη και μια κυρία που ήταν πρώτα. Και τώρα αυτός που είναι το Παπαγεωργίου και βρήκαμε άκρη. Εμείς να φτιάξουμε τη μελέτη. Γιατί τη μελέτη θέλαμε 200.000 μαζί με την επίβλεψη του έργου.
1: Υπάρχει ένα. Γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Θέλω να βλέπω λίγο την πορεία των πραγμάτων. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το ζήτημα της διάλυσης της εργολαβίας. Θα παραθέσω λίγο το χρονικό πλαίσιο, όπως το έχουμε καταγράψει εμείς.
8: Ναι.
1: 2018 το Μάρτιο γίνεται η έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας. Το Δεκέμβριο του 2018 η Περιφέρεια Αττικής βγάζει ένα δελτίο τύπου για τη χρηματοδότηση της μονάδας ηλικιωμένων στην Αίγινα. Το Φεβρουάριο του 2019 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου. Το 20 εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ημερομηνία, ναι, και δημοπράτηση μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή τότε της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο του Λεωσίου. Εγκρίθηκε το πρακτικό. Το 20 κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο. Και έχουμε τον Ιούνιο του 2020 να μετατίθεται η ημερομηνία της αποσφράγησης των προσφορών για το έργο του Λεωσίου λόγω εργασιών στο ΕΣΥΔΙΣ. Διαδικαστικό τελείως. Τον Ιούνιο, βλέπω, του 2021 ξεκινούν τα έργα ανακαίνησης.
8: Ναι.
1: Τον Ιούνιο. Και στη συνέχεια έχεις και επαφές με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Θεοδωρακοπούλη τότε, Μπόγρη, που ήταν αλληπεριφερειάρχης.
8: Με αυτήν είχαν επαφές, ναι.
1: Και από το εκείνο το διάστημα του Δεκεμβρίου και ειδικά το 2022 και μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις.
8: Ναι.
1: Αρχίζει μία πορεία παρατάσεων. Θέλεις να μου μιλήσεις για ποιο λόγο, να ενημερωθεί ο κόσμος, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι παρατάσεις?
8: Ακούστε, αυτά όλα τα διαδικαστικά δεν έχουμε εμείς μέσα καμιά θέση. Είναι η περιφέρεια.
1: Mm-hmm.
8: Γιατί ζητούσε...
1: Από αυτά που γνωρίζατε. Γιατί,
8: ναι, ζητούσε, γιατί ο ανάδοχος έλεγε είναι χειμώνας, δεν μπορούσαμε να είμαστε εκεί, καθυστέρησε το έργο και έπαιρνε όλο παρατάσεις. Έπαιρνε. Αυτά είναι τερτύπια τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω μέσα εκεί, διότι δεν το επιβλέπουμε εμείς το έργο. Αλλά έπαιρνε παρατάσεις και φάγαμε και τον χρόνο και δεν μπορούσε και να το φτιάξει. Και στο τέλος είπε αδυνατό, αυτό είπε. Αυτή είναι η τελευταία, μάλιστα, απάντηση. Και έγινε και δικαστήριο και το εφετείο και έφυγε αυτός και μάλιστα εις βάρος του. Γιατί αποδείχθηκε, γιατί εμείς είχαμε μηχανικό επιβλέποντα και ο επιβλέπων μηχανικός είχε μερολόγιο. Και ερχόταν και έβλεπε ότι αυτό δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν έγινε σωστό, εκείνο δεν προχώρησε, δεν προχωρεί κανονικά, αργεί. Και τα είχαμε όλα αυτά και έφυγε με ευθύνη δική του, όχι δική μας.
1: Ωραία. Επιβλέποντα μηχανικό προφανώς της περιφέρειας.
8: Όχι, δικό μας.
1: Είχατε και δικό σας.
8: Δικό μας, είχαμε και δικό μας.
1: Με το δικό σας επιβλέποντα μηχανικό τα, ναι, συζητούσατε αυτά.
8: Βέβαια, είχαμε τα ρεπόρτερ που μας έδειχνε ότι τις δεν πάει καλά. Τις εκθέσεις του.
1: Μάλιστα.
8: Οι εκθέσεις πηγαίνανε στην περιφέρεια και σε εμάς.
1: Μάλιστα. Πάρα, ναι, πολύ ωραία. Για ποιο υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η καθυστέρηση? Είχε ακουστεί, για παράδειγμα,
8: ναι,
1: νομίζω υπήρχε και δημόσια τοποθέτηση γι' αυτό, ότι κάποιο πρόβλημα στα πέδιλα ανακαλύφθηκε, εντοπίστηκε.
8: Αυτό
1: κάποια διάφορα τέτοια πράγματα.
8: Ναι, ακούστε, αυτά είναι τα δημόσια έργα, είναι γνωστά. Άμα τα αναλύσετε, θα δείτε και τα ξέρουν καλύτερα και οι μηχανικοί και όλοι αυτοί, ότι δεν προχωράνε για κάποιους λόγους.
1: Mm-hmm.
8: Ότι βρήκανε στα πέδιλα όχι σωστή θεμελίωση, ναι, και γι' αυτό και αυξήθηκε και το ποσό.
1: Μάλιστα.
8: Και ενεκρίθηκε από την περιφέρεια και η αύξηση του ποσού αυτού. Και έγινε αυτό. Αλλά κατόπιν αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει.
1: Ωραία.
8: Πώς θα προχωρήσει?
1: Πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν αυτό το διαδικαστικό, διαλύεται.
8: Διαλύεται η σύνδεση.
1: Η σύμβαση.
8: Και η συνεργασία με αυτό.
1: Και από εκείνη την ώρα και μετά.
8: Αρχίζει κουβέντα.
1: Αρχίζει
8: με την περιφέρεια.
1: Αρχίζει κουβέντα με την περιφέρεια. Αρχίζει αμέσως.
8: Σχεδόν αμέσως.
1: Μάλιστα.
8: Και είπαμε στην αρχή ο κ. Καρδάλιας, μας είπε με μπέσα, και εγώ το θεωρώ ότι έχει μπέσα ο άνθρωπος, ότι τώρα παρέλαβα την περιφέρεια και δεν είναι δυνατόν να σας δώσω απάντηση, γιατί έχουμε και θέματα τα οποία είναι πολλά έργα, τα οποία δεν υπάρχουν και χρήματα. Και είπε, όταν θα είμαι έτοιμος, θα απαντήσω. Όταν ήταν έτοιμος και ήρθαμε σε επαφή, μας είπε, ναι, θα το κάνουμε. Και τώρα έχουμε την απόλυτη
1: συγκατάβαση. Αυτό που ήρθε σε επαφή μαζί σας, ναι, πότε έγινε? Θυμάστε πώς σας είπε ότι ναι, εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω?
8: Αρχές του 26.
1: Αρχές του 26.
8: Αρχές του 26, το Μάρτιο κάπου εκεί.
1: Mm-hmm,
8: ναι.
1: Mm-hmm.
8: Και τώρα είμαστε κάναμε τις συζητήσεις μας. Τα είδαν τα θέματα και εμείς ανάλαβαν να το βάλουν στο πρόγραμμα της περιφέρειας και εμείς να φτιάξουμε τις μελέτες. Τρέξαμε κι εμείς, όχι και εύκολα, ούτε και τα βρήκαμε αμέσως. Βρήκαμε ανθρώπους, μας βοήθησαν και βρήκαμε δωρητή και μας έδωσε 200.000. Όχι εμείς πάλι. Αυτός πληρώνει. Δίνουμε εμείς το τιμολόγιο του Δόβα, του τεχνικού γραφείου. Το παίρνει ο κ. Παπαγιώργιος Ταμείας, το στέλνουμε εκεί και αυτός είναι τα λεφτά στον ταμείο. Του λέω εσύ, όχι στην Μητρόπολη. Mm-hmm. Μην τα μπερδεύουμε καθόλου αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω ούτε τα θέλω, ούτε τα αγγίζω. Και ο κ. Παπαγιώργιος εξοφλεί. Και παίρνει τα τιμολογιά του και έχουμε το βιβλίο μας καθαρό, ξάστερο. Και γράφει και ωραία γράμματα και είναι και μαθηματικός και είναι και πολύ, πολύ τυπικός. Τα φτιάχνει τέλεια τα βιβλία μας.
1: Μάλιστα.
8: Και έτσι προχωρεί.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το έργο έχει ενταχθεί.
8: Θα ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Έχουμε την αυτή. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για να ενταχθεί.
1: Ναι.
8: Εμείς έχουμε, μας δίνει περιθώριο το τεχνικό γραφείο μας κάνα δύο μήνες ακόμη να τελειώσει ο φάκελος.
1: Και
8: μόλις κατατεθεί ο φάκελος στην αντιπεριφέρεια, αμέσως θα γίνει η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε κάπου τον Νοέμβριο να έχουμε σύμβαση για να ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
8: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση, θα προχωρήσουμε. Και μετά αρχίζουν άλλοι διαγωνισμοί και άλλα τραξίματα. Πώς θα γίνει η επίπλωση και όλο μέσα το κτίριο. Αυτά είναι λεφτά. Θέλει περίπου 500.000.
1: Δύο πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα κενό από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε, που δημοσιεύθηκε η διάλυση της εργολαβίας, σχετικά με την ενημέρωση του κόσμου, που ο κόσμος την έγινε για αυτό το έργο ενδιαφέρεται, το ξέρετε, και θα έχει και σοβαρό αποτύπωμα όταν πραγματοποιηθεί το έργο και πληρώσει το σκοπό του στο νησί, στην κοινωνία του νησιού. Δεν υπήρξε από τη Μητρόπολη κάποια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου?
8: Δεν το θεώρησα ότι ήταν αυτό αναγκαίο, ότι είμαστε σε συζητήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε, να πω τι. Και έχω και μια αρχή. Όταν το έργο αρχίζει ή όταν τελειώνει αναλόγως, τότε να κάνω ανακοίνωση. Mm-hmm. Όταν την κουβεντιάζω, να πω τι, ότι κουβεντιάζω. Δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Μάλιστα.
8: Είναι κάποιες νοοτροπίες του καναπέ, με συγχωρείτε.
1: Όχι.
8: Έτσι νομίζω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος. Κουβεντιάζω γιατί δεν έχω τα ουρανοκατέβατα. Τίποτα δεν έχει το ουρανοκατέβατο. Γίνεται από συζητήσεις, από εμπιστοσύνη στα πρόσωπα δικά μας και τα δικά τους και προχωρούμε. Και τώρα είμαστε εκεί ακριβώς. Και προχθές πάλι που υπογράψαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη τη σύμβαση να κάνουμε ελικοδρόμιο στην Ίδρα, γιατί εγώ υπογράψαμε, γιατί εμείς προσφέραμε το οικόπεδο ως εκκλησία. Mm-hmm. Και θα γίνει ελικοδρόμιο για να φεύγουν ασθενείς κλπ. Και υπογράψαμε. Μετά το ανακοινώσαμε. Δεν το ανακοινώσαμε πριν το υπογράψουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, υπήρχε πάντως μια διαδικασία πάνω σε αυτό.
8: Είναι και λίγα μίζερα πράγματα αυτά. Είναι και λίγο μίζερα. Θα μπορούσε ο καθένας να έρθει να με βρει. Όπως με βρήκατε εσείς, γίνεται έλεγε να μας πείτε τα θέματα. Ξέρανε ποιος είναι ο Δεσπότης, δεν είναι κανένας ξένος, δεν είναι κανένας απόμακρος. Περπατάω στους δρόμους μόνος μου.
1: Όσο αφορά το Έγινα Πόρταλ, την επόμενη μέρα του δημοσιεύματος, σας έστειλε ένα μήνυμα.
8: Βεβαίως.
1: Και σας προσκάλεσα.
8: Ναι, και εγώ ζήτησα. Γιατί λέω εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και τώρα που το ζητήσατε και με καλέσατε, το θεώρησα φωνή Θεού να έρθω να τα πω.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είσαστε ικανοποιημένος από αυτό που έχετε δει, αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος
8: από τις εργασίες που γίνονται στο
1: κτίριο? Έχουν γίνει στο κτίριο μέχρι τώρα?
8: Όχι, δεν είναι όλα καλά. Γι' αυτό και γίνονται και καινούργιες μελέτες. Ξαναμετρήσαμε εκεί, είδαμε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα πήρανε, ήρθαν από χθες και μετρήσανε μετά από όλες τις συμφωνίες αυτές. Και αφού βρήκαμε και τον δωρητή μας, ξαναμετρήσανε πάλι, ξανακοίταξαν και κάνουν πλέον μελέτες πολύ συγκεκριμένες και πολύ οριστικές και πολύ τέλειες. Όχι να βγαίνουμε έξω από τα δεδομένα, δηλαδή να πούμε τα στο περίπου, όχι στο περίπου. Να γίνει σωστή η μελέτη και σωστή και η οικονομική αξία της.
1: Ωστόσο, αυτή η μελέτη που είχατε, ήταν η δική σας.
8: δική μας. Δεν πετάξει.
1: Αλλά δεν εφαρμόστηκε σωστά.
8: Και δεν εφαρμόστηκε δεν, γιατί άλλαξε και νόμοι.
1: Παρά το γεγονός
8: ότι,
1: υπήρχε επιβλέπων. Ναι, και από εσάς.
8: Ναι. Δεν πήγε καθόλου σωστά η όλη η διεξαγωγή των εργασιών και δεν μπορούσαμε να αλλάξει εν τω μεταξύ η νομοθεσία. Έχει αλλάξει. Για τις άδειες, για τα πώς πρέπει να είναι. Ακόμη μια λεπτομέρεια, ας πω να καταλάβετε, αλλά ας πούμε στην κουζίνα δεν μπορεί να φεύγουν.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
8: Είναι να βλέπει τα πράγματα και θα γίνει σωστή μελέτη. Μελέτη η οποία δεν θέλουμε να έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο θα πάμε να αράξουμε τους γέροντες για να πεθάνουν, αλλά ένα ίδρυμα να μοσχοβολάει.
1: Μάλιστα. Όταν είχαμε δημοσιεύσει αρκετά χρόνια πριν, μέσω της περιφέρειας, το τι θα γίνει περίπου εκεί, πώς θα αξιοποιηθεί, γινόταν λόγος για τρία, όχι, είναι από αυτά που δημοσιεύτηκαν από την περιφέρεια. Τρία μονόκλινα, 11 δίκλινα, ένα μονόκλινο δωμάτιο μόνο.
8: Είναι η μελέτη που υπήρχε.
1: Που υπήρχε.
8: Ναι.
1: Αυτά εσά και καθιστικούς χώρους, τραπεζαρίες, κουζίνα, χώρους προσωπικού υγιεινής κτλ. Και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με συγχωρείτε. Αυτά σας ικανοποιούσαν, σας ικανοποιούν.
8: Ναι, αυτή ήταν και η χωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και τώρα αυτά θα γίνουν. Αλλά η νέα μελέτη, αν δώσει κάτι καινούριο, θα το δούμε. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, θα το δούμε αν είναι κάτι καινούριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζατε από την αρχή, όταν μιλάγατε, θυμάμαι, ήδη από το 2014, όταν αναφερόσαστε το γεγονός ότι θα κλείσει το κτίριο προκειμένου να γίνουν εργασίες. Προγραμματίζατε το πού θα λειτουργεί το συσίτιο.
8: Ναι.
1: Και είχατε πει τότε για το νοσοκομείο κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε όλα αυτά, το συσίτιο δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
8: Όχι, δεν σταμάτησε να λειτουργεί και αυτό οφείλεται κυρίως στον πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος είναι εκεί κάθε μέρα, μαγειρεύει με τις συνεργάτες του και εδώ είναι και ένα θέμα που ακόμη δεν το έχουμε λύσει σαν ενορίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Δεν λέμε να βοηθήσουμε, ελάτε, βοηθήστε. Μερικά πρωινά ή ποιος θα μοιράσει το φαγητό. Και γίνεται αγώνας για αυτά τα πράγματα. Είμαστε 20.000 κόσμος εδώ μόνιμοι και τώρα είμαστε 80.000 καλοκαίρι και αν θα βρεθεί κάποιο πρόβλημα να μην μπορεί να πάει κάποιος, δεν θα βρούμε άνθρωπο. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εκεί να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να κάνουμε σχολιασμούς και λοιπόν είναι πολύ καλό. Ευπρόσδεκτα όλα είναι. Αλλά εκείνο που μας ξεκουράζει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά και με πολύ πολύ πολύ σεβασμό θέλουν να προσφέρουν και να βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Μάλιστα.
8: Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε υπαλλήλους να βγάζουν το σίτιο.
1: Ωραία. Αυτό το σημειώνω διότι δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν εργασίες, που υπήρχε αυτή η προετοιμασία, που υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις, το Ίδρυμα εξακολουθούσε να έχει ζωντανό ρόλο και αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό έργο. Να δέχεται και εθελοντική εργασία, να δέχεται και προσφορές και μάλιστα να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα πολύ σημαντικό και στην εκπαίδευση. Παιδιά με τους καθηγητές τους να έρχονται, να προσφέρουν ό,τι μπορούν και να γίνονται και δράσεις από άλλους φορείς. Ναι. Και την υποστήριξή του. Όλο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον τους επόμενους μήνες και πότε προσδιορίζετε, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αν έχετε κάποια εκτίμηση σχετικά με το πότε μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα?
8: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ούτε και κατά σκέψεις και λοιπά. Να το δούμε. Να ξεκινήσει. Με τον Εύρο λέμε να είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σύμβαση. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε 1-2 χρόνια. Δεν γίνεται νωρίτερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται νωρίτερα. Γιατί μετά εμείς τώρα τρέχουμε να βρούμε πώς θα το εξοπλίσουν, πώς θα το ίδρυμα θα προχωρήσει. Και μετά πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς θα λειτουργήσει. Γιατί θα υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που θα έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα μένουν μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ταμεία τους πληρώνουν κάτι. Η Μονή του Αγίου θα δώσει κάτι. Αυτά όλα είναι στη σκέψη μας και μας απασχολούν. Πού θα φτάσουμε. Και μπορεί να μην λειτουργήσει στην αρχή όλο το οίκημα, μακάρι να βρούμε τους τρόπους να λειτουργήσει όλο. Ας πούμε να μπουν μέσα 25 άνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον να μπαίνουν αυτοί που έχουν και πολύ πολύ ανάγκη. Γιατί δεν είναι εύκολο χωρίς προσωπικό, πλήρες προσωπικό. Ένα γεροκομείο σήμερα για να λειτουργήσει, έχουμε κάνει τις λογαριασμούς, μας θέλει τουλάχιστον 40.000 το μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Για γεροκομείο, όχι για ένα πέταμα των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε...

0: των ανθρώπων εκεί. Θέλει 40.000 το μήνα για να προχωρήσουμε. Αυτά θέλουν σκέψη και θέλουν και μέθοδο και θέλουν πολλούς άνθρωπους να τρέξουν. Δεν είναι με έναν άνθρωπο να τρέχει, ούτε ο δεσπότης μπορεί να τα κάνει όλα.
1: Πάντως, όπως είπατε και καλά κάνετε και το τονίσατε, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που απαρτίζουν το ΔΣ του Ιδρύματος, προσωπικότητες γνωστές και ικανότατες, έχουν δείξει τη δυναμική τους. Και προσωπικά μπορώ να καταλάβω τώρα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου, της μετατροπής του κτηρίου, αλλά και στη συνέχεια ή της επόμενης μέρας, της λειτουργίας του δηλαδή.
0: Μα το θέμα να γίνει η ανακατασκευή θα μας βοηθήσει και θα μας επιτρέψει να πάρουμε άδεια. Αν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι νομοθεσίες για την λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, δεν θα πάρουμε άδεια λειτουργίας. Για να πάρουμε άδεια λειτουργίας, πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη μας και όλα είναι με τέτοιο τρόπο και έχουν λάβει υπόψη τους τι ζητάει και η Ευρώπη και εμείς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και θα λειτουργήσει. Για να πούμε και στην ΕΟΠΗ. Πώς θα πούμε στην ΕΟΠΗ, αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν αυτοεξυπηρετούνται και να έχουν το επίδομα που παίρνουν. Πρέπει να είναι σωστά όλα. Όμορφα. Μετά θέλετε το διευθυντή, θέλετε το γιατρό, θέλετε το νοσοκόμιο, θέλετε το μαγείριο. Δεν είναι εύκολο. 40.000 το μήνα πρέπει να είναι. Αυτά τα έχουμε βρει.
1: Όπως έχετε υπολογίσει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη για το ζήτημα του Λεουσίου. Γιατί έχω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αλλά δεν αφορά το Λεούσιο.
0: Ακούστε, το Λεούσιο πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι οικόπεδο που αγόρασε ο ίδιος ο Άγιος. Και το μοναστήρι το προσέφερε στη Μητρόπολη για να κάνει ίδρυμα αυτοτελές εξαρτώμενο από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα ιερό πράγμα που λέγεται, εγώ είμαι και λίγο ορθολογιστής, τα λέω και δημοσίως, και δεν ξέρω αν αυτό το είπε ο Άγιος ή το είπε. Πάντως είναι δεδομένο και το λένε πολλοί άνθρωποι ότι το είπε ότι εδώ θα γίνει ίδρυμα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει λίγο δύναμη και κουράγιο. Γιατί μας δυναμώνει τις προσπάθειές μας και δυναμώνει και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες μας.
1: Μάλιστα. Θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη και τελευταία ερώτηση. Έχετε μιλήσει κατά διαστήματα για τα καποδιστριακά κτίρια. Τώρα, ναι, το δείξατε, απέναντί σας είναι το Ινάρδιο. Έχετε μιλήσει με... Θα σας πω την αλήθεια, εμένα μου δώσατε δύναμη. Όταν σε κάποια στιγμή να βρω και το αρχείο μου, ήταν σε μία από τα... από τα μνημόσυνα για τους ευεργέτες του Δήμου και είπατε ότι εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Τι να έρθω να κάνω. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα κτίρια και το Ινάρδιο δίπλα, το οποίο καταραίει, είναι ένα διαλυμένο πράγμα. Πείτε μου έτσι αυτό που σκέφτεστε βλέποντας απέναντί σας αυτή την εικόνα. Για τα 200 χρόνια του Καποδίστρια. Μιλάω για το Ινάρδι πάντα.
0: Λυπούμε πολύ, λυπούμε, στενοχωριέμαι, φταίμε όλοι από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που τα αφήσαμε έτσι, από τότε που άρχισε να μην χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη, από τότε μέχρι σήμερα φταίμε όλοι. Εννοώ οι έχοντες θεσμικούς ρόλους. Είμαστε αναπολόγητοι. Τίποτα. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια επιτροπή. Εγώ ήμουν και μέλος της βιβλιοθήκης εδώ και αντιπρόεδρος μάλιστα. Γιατί ήταν τότε η Κατερίνα Ιθανοπούλου και είχαμε βγάλει 20 εκατομμύρια να τα φτιάξουμε. Ούτε προχώρησε γι' αυτό. Τίποτα δεν προχώρησε. Ήταν και τίποτα.
1: 20 εκατομμύρια δραχμές τότε.
0: Τότε δραχμές, ναι. Mm-hmm. Δραχμές. Και αυτή ήταν και βιβλιοθήκη νόμος. Οπότε ήξερε τι έκανε. Έλεγε πολλά, Θεός χωρέσανε, αλλά είχε και ζωντάνα και κίνηση και δύναμη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγινε.

0: Άρα λοιπόν φταίμε όλοι. Δεν μπορεί να λέει εγώ ότι ξέρετε δεν είναι δική μου δουλειά, ή ο άλλος λέει δεν είναι δική μου δουλειά, είναι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα έπρεπε να γίνει τέτοιος θόρυβος και τέτοια ετοιμασία ώστε να το απαιτήσουμε αυτό. Κάποια κτίρια, το κυβερνείο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμη. Και αυτό τέλειωσε κάπως έμεσα. Τα δώσουν κάποια χρήματα και τα δώσανε άμεσα. Τούτο εδώ, δεν ξέρω, 28 φτάνεται 200 χρόνια. Εμένα ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν θα έρθω σε γιορτές αν ζω και αν είμαι επίσκοπος, αν είμαι ακόμη. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ενότητα και προσπάθεια όλοι όσοι κατέχουμε θεσμικές θέσεις και διοικητικές θέσεις μέσα στον χώρο αυτό της Αίγινας και πρόσωπα καλά και μεγάλα, να προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε και να απαιτήσουμε αυτά κατ' εξαίρεση να προηγηθούν και οι μελέτες τους τα πάντα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πλούτο πολιτιστικό. Έχουμε το πρώτο σχολείο του ελεύθερου κράτους και είναι γκρεμισμένο. Μπορεί να είναι ντροπή μου, δηλαδή δεν το ανέχομαι αυτό. Δεν το ανέχομαι.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να πω ότι αυτή η δήλωση έγινε τον Ιανουάριο του 2024 και πώς κατέληξε. Εγώ θα το σκεφτώ πολύ αν είναι έτσι, να κάνω δοξολογία για τα 200 χρόνια όταν μένει έτσι αυτό το πράγμα. Υπογράμμισε και ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους, ήταν και τη δημοτική σύμβουλη εκεί, να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Θέλω να πω ότι ταυτίζομαι μαζί σας. Πρέπει να το κυνηγήσουν με νύχια και με δόντια. Δεν βγαίνει διαφορετικά
0: αποτέλεσμα. Όλοι να το κυνηγήσουν.
1: Ναι, δεν βγαίνει διαφορετικά αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας ή αξιοποιώντας και τις δηλώσεις σας, κάναμε το καλοκαίρι, το προηγούμενο διάστημα μάλλον, αρκετά ρεπορτάζ, μέχρι και στην Deutsche Welle βγήκε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να γίνουν και ερωτήσεις στη Βουλή σχετικές. Δεν πήραμε απαντήσεις οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσο για την επισκευή του κτηρίου. Ό,τι θα γίνει, ό,τι αυτό. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπατε. Πρέπει να το κυνηγήσουμε όλοι, όπως το λέτε, με νύχια και με δόντια. Διαφορετικά αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουμε.
0: Και ούτε είναι αυτό προς τιμή μας να ρίζουμε τον Άφλιο, ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα. Και εμείς να λέμε είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα, είμαστε η πρώτη μη ισχυρή να διατηρήσουμε τα κτίρια αυτά.
1: Μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ενημερώσατε τους κατοίκους του νησιού που ενδιαφέρονται για το Λεούσιο Ίδρυμα. Λεούσιο Ίδρυμα. Το Λεούσιο λέμε και ξέρουμε τι προσφέρει. Λεούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα έτσι να είστε δημιουργικός και να μας εμπνέετε με τον λόγο σας και να τραβάτε μπροστά για το καλό, γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, που και δεν είναι μόνο έγινε. Εγώ έχω λόγω και τη Μητρόπολη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα περισσότερα έχουμε διορθώσει. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά μένουν ακόμη δύο πράγματα. Μένει το ίδρυμα του Πόρου, Μοροπούλιο, που δεν έχουμε εκεί. Ακόμη το έχουμε αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει περιουσία τίποτα, είναι μηδέν. Και είναι και το Λεούσιο. Σε όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαμε σε αυτά και το νοσοκομείο, κάτι φτιάξαμε από τότε που προλάβαμε, και στην Ήδρα το ίδιο και σε άλλους χώρους, σε άλλα νησιά, αλλά αυτό είναι ακόμη που εγώ νομίζω δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αυτό. Εγώ τα λέω αυτά στον Γιώργο, που εσύ σε ξέρω από μικρό παιδί εδώ, όταν ήρθα εδώ εφημερίδες το 80, και από τότε κρατώ αγαθές και ωραίες μνήμες με όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης και τα οποία παιδιά τελικά προχώρησαν με τη μουσική τους Και στην Πανεγύρισσα τελικά είχαμε κάνει μια χοροδία φοβερή. Δεν υπήρχε τότε ούτε στο λεγανοπαίδιο. Και ο χωράρχης τότε της αυτής έφτασε στα ύψιστα, είπα τα αξιώματα.
1: Μάλιστα. Μικρά παιδιά στη Μητρόπολη. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτές τις εποχές. Ήταν οι εποχές που μας χάραξαν και μας έδωσαν δρόμο για αυτό που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι και είσαι καλά. Καλό μήνα. Η Παναγία κοντά σας και κοντά μας και σε όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ας κάνουν και προσευχή για αυτά τα θέματα αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απατεώνες ζητούν μέσω τηλεφώνου χιλιάδες ευρώ επικαλούμενοι τραυματισμούς παιδιών στους Αγίους. Τρία περιστατικά χθες. Αναστάτωση προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Αγίων τρεις σχεδόν ταυτόχρονες απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης κατοίκων με τους δράστες να χρησιμοποιούν το γνωστό σενάριο του σοβαρού τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλεφωνήματα έγιναν περίπου στις 4 το απόγευμα. Οι επιτίδιοι επικοινωνούσαν με κατοίκους ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είχαν τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ως προϋπόθεση για τη δίθεν νοσηλεία ζητούσαν την άμεση καταβολή 20.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι δράστες γνώριζαν τα μικρά ονόματα των παιδιών των θυμάτων, γεγονός που έκανε τα τηλεφωνήματα ακόμη πιο πιστικά. Σε μία από τις περιπτώσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν μία νεαρή γυναίκα που προσποιούνταν την κόρη του θύματος, κλαίγοντας και λέγοντας ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, συγγενικό πρόσωπο επικοινώνησε αμέσως με την πραγματική κόρη και διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αποκαλύπτοντας την απάτη. Άλλες δύο παρόμοιες απόπειρες καταγράφηκαν σχεδόν την ίδια ώρα, στην ίδια περιοχή, γεγονός που δείχνει ότι οι επιτίδιοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν διαδοχικά κατοίκους της γειτονιάς, εκμεταλλευόμενοι τον ευνηδιασμό και την αγωνία των οικογενειών. Για ένα από τα περιστατικά είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Αίγινας. Ειδικές συμβουλές για αποφυγή εξαπάτης πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με το πρόσχημα επίκουσας ανάγκης συγγενικού φιλικού προσώπου, παραδείγματος χάρη νοσήλεια σε νοσοκομείο. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδεται σε προτροπές για συνάντηση, ραντεβού κτλ. Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό συγγενικό σας πρόσωπο προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με ειδικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπαλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Να ενημερώνετε πάντα στις νομικές αρχές, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.
3: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργκεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε τη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθαν μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκη, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια, και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές, μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλόνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγεννήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη, και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη, που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνεται, αφιερώνεται ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές, και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλόνου να συνεχίσουμε στη Βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτά είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμαι πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτα Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι με μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μία αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η Κρατική Ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μία καταπληκτική ορχήστρα, πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή, που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μία βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι η Άβρα έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιόνταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές οι συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μία μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
3: Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Έγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη. Σουβάλα και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να να κάθομαι με τους φίλους στο Ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο, εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες, και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα, θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό. Και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε. Τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργερης, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους Αιγινίτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
1: Ο Δήμος Αίγινας τοποθέτησε πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκε λίγες μέρες πριν από το Δήμο Αίγινας η πινακίδα με την ονομασία Ιωάννης Πούντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιώντας την απόφαση του Σώματος για την απόδοση τιμής στον αείμνηστο εκπαιδευτικό και αυτοδιοικητικό. Το γεγονός ανακοίνωσε στον κύριο Φώτη Πούντο, γιο του Εκλιπόντος και Δημοτικό Σύμβουλο, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 29 Ιουλίου 2026. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φέρει πλέον και επισήμως το όνομα του Ιωάννη Πούντου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη ζωή του με την εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά στην Αίγινα. Η ονοματοδοσία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων αναφέρονται στην αίθουσα ως Ιωάννης Πούντος. Η ονοματοδοσία αποτελεί απότιση φόρου τιμής στον πρόωρα χαμένο εκπαιδευτικό, Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση της Αίγινας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2023, όταν 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι, με πρώτο υπογράφοντα τον κύριο Νίκο Μαρίνο, κατέθεσαν χειρόγραφη επιστολή έτοιμα προς το Προεδρείο. Στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2023, ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς παραχώρησε την εισήγηση του θέματος στον κύριο Μαρίνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση 47 του 2023, αναθέοντας σχετική εκτέλεση στο Δήμαρχο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την απόφαση 78-11 5 του 2023, το Σώμα είχε αποφασίσει ομόφωνα και την ονοματοδοσία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας, αίθουσα Ιωάννης Πούντος, τιμώντας την ιδιότητα και την προσφορά του Εκλιπόντος ως εκπαιδευτικού φυσικού. Με την τοποθέτηση της πλακέτας στη Συμβολή των Οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξηδαία, η αίθουσα που λαμβάνονται σημαντικότερες αποφάσεις για το νησί φέρει πλέον επίσημα και ορατά το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου.

0: Με απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Έγινας με αφορμή τις συναυλίες του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας που θα πραγματοποιηθούν στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Σωτήρος πίσω από το καποδιστριακό φωνοδροφείο. Σύμφωνα με την απόφαση, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην ανώνυμη οδό που βρίσκεται όπισθεν του καποδιστριακού φωνοδροφείου, από τη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου έως και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Φανερωμένης. Η απαγόρευση θα ισχύσει τις ακόλουθες ημέρες και ώρες. Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 από τις 9 έως τις 11.30, όπως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, την Τρίτη 11 Αυγούστου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου και την Τρίτη 18 Αυγούστου, από τις 9 έως τις 11.30. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από αίτημα της εταιρείας παραγωγής του 20ου Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού. Ο Δήμος Έγινας επισημαίνει ότι για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οδικής ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναυλίας, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται άμεσα και θα απομακρύνονται οι προσωρινές ρυθμιστικές πινακίδες. Έγινα Cruises. Ανακαλύψτε τη Μονή, το Αγκίστρι και την Επίδαυρο με τις θαλάσσιες εκδρομές του καλοκαιριού. Με νέες προτάσεις και διευρυμένα δρομολόγια, υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι κοινοπραξία Έγινα Cruises, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες για ημερήσιες και βραδινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Για τις νέες δυνατότητες και τους προορισμούς της εταιρείας μίλησε το στέλεχος της Aegina Cruises, η κυρία Μαρία Μπάρκα. Όπως ανέφερε η κυρία Μπάρκα, τα καθημερινά δρομολόγια για την Ίσο Μονή εκτελούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, παρέχοντας ευελιξία στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής που επιθυμούν. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ το νησί προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό χαλάρωσης και φυσικού κάλους.
1: Γεια σας! Για αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές της κοινοπραξίας Aegina Cruises. Οι εκδρομές μας και τα δρομολόγια μας ξεκινούν καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6, όπου έχετε την ευκαιρία να προεπιλέξετε την αναχώρηση αλλά και την επιστροφή σας προς την Ίσο Μονή. Στο νησί έχετε το χρόνο που αναλογεί στον καθέναν μας για να περάσετε μία όμορφη μέρα περιήγησης, χαλάρωσης, μπάνιου, να δείτε τα όμορφα μέρη, τα ελάφια, τα σκιουράκια, τα παγόνια και φυσικά, αν σας αρέσει η πεζοπορία, να περιηγηθείτε και να φτάσετε μέχρι τον Φάρο, ο οποίος είναι εκεί πάνω από 150 χρόνια. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά. Στις φετινές ημερήσιες εκδρομές μας ξεκινήσαμε και κάτι νέο, αναδιοργανώνοντας τα σκάφη μας, όπου έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο νησί του Αγκιστρίου από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Η εκδρομή προς το Αγκίστρι γίνεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, αναχωρώντας από εδώ, από την Έγινα, στις 9 το βράδυ και επιστρέφοντας από εκεί, από το Αγκίστρι, στις 12 το βράδυ. Φέτος επισκεπτόμαστε και την όμορφη Επίδαυρο. Κάθε Πέμπτη, μια μοναδική εκδρομή σας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, εκεί που μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα νερά της θάλασσάς μας, αλλά και να επισκεφτείτε το θέατρο της Επιδαύρου.
0: Κάθε Πέμπτη, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν τις βουτιές σε πεντακάθαρα νερά με μια επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και αναψυχής.
1: Ευχόμαστε σε όλους τους επισκέπτες μας να απολαύσουν μερικές από τις όμορφες εμπειρίες τις οποίες προσφέρουμε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6942 95 0001, το οποίο είναι διαθέσιμο για κρατήσεις αλλά και για πληροφορίες.
0: Με χαμόγελα, θετική διάθεση και πληθώρα χειροποίητων δημιουργιών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το καθιερωμένο καλοκαιρινό παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Έγινας. Το σημείο συνάντησης, η αγαπημένη μικρή προβλήτα, πλημμύρισε από χρώματα, αρώματα και παραδοσιακές γεύσεις, προσελκύοντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες του νησιού. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται τα μοναδικά εκθέματα που φιλοτέχνησαν με μεράκι τα μέλη του συλλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους πάγκους με τα χειροποίητα γλυκά και εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν τα μέλη της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, μια δυναμική ομάδα που αποτελεί σταθερό πυλώνα στήριξης των δράσεων του φορέα.
2: Καλησπέρα σας. Έχουμε και φέτος το καλοκαιρινό μας παζάρι στη φιλόξενη μικρή προβλήτα, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ, και με θέματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του Συλλόγου, και κυρίως εδώ βρισκόμαστε στο μπάγκο που έχει γλυκά και άλλα πράγματα όμορφα και νόστιμα που τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας, η οποία στηρίζει πολύ το Σύλλογο. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τα άλλα γλυκά και μπιζού και, άλλα, και τυρόπιτες, πανακόπιτες που φτιάχνουμε, οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ και συναντάμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας πελάτες, που έρχονται με χαρά για να πάρουν αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε και μας τιμάει η παρουσία τους. Ευχαριστούμε και εσάς που ερχόσαστε κάθε χρόνο εδώ μαζί μας και μας διαφημίζετε.
0: Οι επισκέπτες του παζαριού έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν παραδοσιακές τυρόπιτες και σπανακόπιτες ποιητικά γλυκίσματα, καθώς και κομψά χειροποίητα μπιζού και κατασκευές. Η διοργάνωση αποτελεί ένα θεσμό αγάπης και προσφοράς που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και τη συλλογική προσπάθεια των γυναικών της Αίγινας. Το παζάρι λειτουργεί τις βραδινές ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, προσκαλώντας όλους να περάσουν από τη μικρή προβλήτα, να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και να απολαύσουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα, την 5η 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν αυτοματοποιημένα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων αναφορικά με τις τοποθετήσεις των παιδιών μας, τις βάσεις αγωγής στις διάφορες σχολές. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν η κατάληξη, το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Πρόκειται για μία διαδικασία μακρά, η οποία θα έλεγα ότι αρχίζει ήδη από την πρώτη λυκείου. Ερχόμενα εδώ τα παιδιά μας γνωρίζουν, το συζητάμε, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την πρώτη λυκείου, ότι ξεκινάει η προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από την πρώτη λυκείου βάζουν τις βάσεις. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή που ήρθε για τα παιδιά μας είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των δικών τους και των συναδέλφων μου όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα για αυτή τη χρονιά οι διαδικασίες ξεκίνησαν όπως και κάθε χρονιά οργανωμένα και συστηματικά από το Υπουργείο, ήδη από αρχές Νοεμβρίου με την κατάθεση Νοεμβρίου του 2025 με την κατάθεση των μηχανογραφικών, με την κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων και κατόπιν με τις επιμέρους ενέργειες που χρειάστηκαν έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάληξη η οποία ήταν η ανακοίνωση των βάσεων. Τα αποτελέσματα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και μια προσεκτική ματιά στις προτιμήσεις των μαθητών μας δείχνει ότι υπήρξε προτίμηση σε σχολές οι οποίες έχουν επαγγελματική προοπτική, ξεκάθαρη επαγγελματική προοπτική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι στο σχολείο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι τον θεωρούμε αυτού του είδους τη συμβουλευτική ως θεμελιώδη λίθο στην επιτυχία των παιδιών μας στον βίο τους, τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό, μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο της τρίτης λυκείου που κορυφώνονται αυτές οι δράσεις, αλλά και της πρώτης και της δευτέρας, οργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις απευθυνόμενες και στους γονείς, αλλά και στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να αυξήσουμε την γνώση και την πληροφορία που μπορεί να έχουν οι γονείς και τα παιδιά σε σχέση με τις προοπτικές που υπάρχουν μετά το λύκειο, διότι πιστεύουμε ότι η πληροφορία είναι το καλύτερο όπλο, μαζί με την εμπειρία τη δική μας και των γονέων βέβαια, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κάνουν τις σωστές επιλογές τους μετά το λύκειο. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας διάλεξαν κυρίως τμήματα τα οποία έχουν ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό, και επίσης πρέπει να πούμε ότι η ιδιαίτερη προτίμηση επιδείχθηκε σε σχολές που είναι κοντά στον τόπο διαμονής των παιδιών μας, δηλαδή στην Αθήνα. Σε σχέση τώρα με τους αριθμούς των εισακτέων, να πούμε ότι 2 στους 3 μαθητές μας μπήκαν σε σχολές και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Συγκεκριμένα, είχαμε επιτυχία σε πολλές οικονομικές σχολές, σε σχολές τουριστικών σπουδών, εμποροπλοιάρχων, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή Κάρων, κλασική φιλολογία, γαλλική φιλολογία, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα νηπιαγωγών, κοινωνικών επιστημών, τμήματα πληροφορικής, χημείας, φυσικοθεραπείας, στατιστικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, διατροφολογίας και διαιτολογίας, πολιτικών επιστημών, γεωλογίας, ναυτιλιακών σπουδών, λογοθεραπείας, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών ψηφιακών συστημάτων και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Είναι προφανές ότι επιτυχίες είχαμε πάρα πολλές, όπως και κάθε χρόνο, και αυτό δίνει σε εμάς μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κυρίως διότι αφενός μεν τονώνεται και η αυτοπεποίθηση των παιδιών, κάτι το οποίο, στο οποίο δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Αφετέρου χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν σε σχολές οι οποίες τους δίνουν μία επιτυχημένη προοπτική για το μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι στο Γενικό Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά να διαλέξουν σχολές από όλα τα επιστημονικά πεδία, και των ανθρωπιστικών και των θετικών σπουδών. Άρα λοιπόν το Γενικό Λύκειο είναι μία ενδεδειγμένη επιλογή για όσους θέλουν να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών όταν έρθει η ώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να έχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τα παιδιά μας, γιατί και προφανώς η σκέψη μας είναι και σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τα αποτελέσματα που ήθελαν σε αυτές τις εξετάσεις, μόνο λόγος προβληματισμού δεν υπάρχει, διότι πλέον υπάρχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές ευκαιρίες για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του, να ακολουθήσει τη φιλοδοξία του και να πετύχει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου, θεωρώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία και όχι ένας αυτοσκοπός. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες και για εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, είτε ξαναδίνοντας πανελλαδικές, είτε ψάχνοντας εκπληρώνοντας τις φιλοδοξίες τους μέσα από τις άλλες ακαδημαϊκές λύσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές πλέον στην εποχή μας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις 26, 27 και 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με την επιστημονική, με τον επιστημονικό φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φιλοξενούμε στο σχολείο μας, επαναλαμβάνω, 26, 27 και 28 Αυγούστου, σχολείο φυσικής σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών αλλά και με το διακεκριμένο ελληνικό κέντρο φυσικών σπουδών Δημόκριτος. Εκεί, σε αυτό το σχολείο φυσικής που θα φιλεξονηθεί εδώ στο σχολείο μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τους εισηγητές, οι οποίοι εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, και τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το σχολείο, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και η αστροφυσική. Να υπενθυμίσω ότι η συμμετοχή για τους μαθητές της Έγινας, τόσο του γυμνασίου όσο και των γυμνασίων, όσο και των λυκείων, του Γενικού και του ΕΠΑΛ, η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. Και τέλος να πω ότι, εφορμόμενος και από την συνεργασία που έχουμε με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ότι φιλοδοξούμε μέσα στην χρονιά να πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο επιστημονικό ευρωπαϊκό κέντρο που βρίσκεται εκεί, στο ΣΕΡΝ. Εύχομαι λοιπόν, κλείνοντας, καλή τοποθέτηση στους αποφύτους μας, οι οποίοι πλέον είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή τοποθέτηση στις νέες τους σχολές, στους μαθητές μας, στους αποφύτους μας, οι οποίοι δεν πέρασαν, να μην ανησυχούν, η ζωή είναι μπροστά τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, και εύχομαι μια πολύ καλή και δημιουργική καινούρια σχολική χρονιά για το έτος 2026-27. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, τη μουσική και τις διαχρονικές αξίες της αγάπης και της ελευθερίας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Έγινας ο Καποδίστριας. Στην κατάμεστη από κόσμο αυλή του Λαογραφικού, η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στο λόγο σημαντικών ποιητών και λογοτεχνών. Μέσα από επιλεγμένα έργα του Άγγελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ηλίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Βασίλης Μουσουλέας και τη Τίμη Εμμανουήλ, Μαρία Λιανέρη και ο Δημήτρης Νικολόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου απέδωσε με απαγγελίες επιλεγμένα ποίηματα των δημιουργών. Την όμορφη βραδιά πλαισίωσαν αγαπημένα μελοποιημένα ποίηματα, προσφέροντας στο κοινό μια αρμονική συνάντηση λόγου και μουσικής και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στο χώρο της αυλής του μουσείου. Οι ήχοι των δεκαετιών του 50 και του 60 πλημμύρισαν το βράδυ της 5ης 30 Ιουλίου την παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου πραγματοποιήθηκε μια ακόμη εκδήλωση του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, συγκεντρώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Hermaphrodite Child, οι οποίοι παρέσυραν το κοινό σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στις χρυσές εποχές του rock'n'roll και της pop μουσικής. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, το συγκρότημα απέδωσε τραγούδια θρυλικών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως τον Beatles, του Elvis Presley και τον Beach Boys. Ενώ δεν έλειψαν και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από τον Πασχάλη, τους Charms και άλλα συγκροτήματα. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας γέμισε μουσική, χορό και χαμόγελα, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν γνωστές μελωδίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να διασκεδάζουν, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία. Την εκδήλωση προλόγησε ο αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Πυριδάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παράσταση «Μνήμες γυναικών» συνεχίστηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου το πρόγραμμα του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη σκηνική εμπειρία που συνδύασε το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η παράσταση προσέγγισε με ποιητικό και στοχαστικό τρόπο τη μνήμη, τη θυσία και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία διάσταση. Αφετηρία της αποτέλεσε η μυθική μορφή της Ιφηγένειας, ενώ μέσα από τη σύγχρονη μυστικιστική γραφή ανέδειξε τη γυναικεία ύπαρξη ως φορέα συλλογικής μνήμης και τραύματος, αλλά και ως πηγή αντοχής, καλοσύνης και πνευματικής υπέρβασης. Σημαντικό στοιχείο της παράστασης αποτέλεσε η συνύπαρξη του θεάτρου, του χορού, της κινηματογραφικής εικόνας και της μουσικής σε μια ενιαία σκηνική σύνθεση. Με γέλιο, μυστήριο και ανατροπές συνεχίστηκε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Με την ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη Χείρα, συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Το κοινό παρακολούθησε μία παράσταση γεμάτη γέλιο, μυστήριο και απρόβλεπες ανατροπές σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος μετέφερε στη σκηνή το έργο του Βρετανού συγγραφέα David Tristram. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη και ο Σπύρος Πούλης, καθώς και ο Αλέξανδρος Σάουκ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Αίγινας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις, η πολυτεχνική ή τεχνική ιδιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα μονογονέα, η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η αναπηρία μέλου της οικογένειας, καθώς και η ηλικία του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας, συνοδευόμενοι από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης ανακοίνωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμος θα καταρτήσει την ανάρτηση και θα αναρτήσει, τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων αποκλειστικά για τυχόν λάθη στη μοριοδότηση. Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και θα ακολουθήσουν οι προσλήψεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το δημοσίευμα υπάρχει και το link προς την απόφαση, την ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαστε στην Ελευθερούπολη, στην συνάντηση τη Διεθνή Ελλάδα σε Κύπρου, που αγωνίστηκε ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στα 3.000 μέτρα. Ήταν τέταρτο πανελλήνιο πρωτάθλημα και τώρα στο Ελλάδας-Κύπρο κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση με επίδοση 9 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα και τελειώνει η αθλητική χρονιά εντυπωσιακά και πάλι με ένα ακόμα μετάλλιο για το μικρό μας αθλητή, ανήκει στην κατηγορία K16 και αγωνίστηκε με την κατηγορία K18 και πλέον πάμε σε συντήρηση το καλοκαίρι και ξεκούραση των αθλητών για να μπούμε δυναμικά από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα Grand Prix του Ανωμάλου Δρόμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν προπονητή σε όλα τα παιδιά που δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και στο Σύλλογο αλλά και στο Δήμο Αίγινας για τη βοήθεια προς τα αθλητικά σωματεία. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήριδα σε αυτό.

0: όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
1: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτη της Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. και με πραγματικά

0: λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό, ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω, πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
1: Πιο καλό.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά, αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλο και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης, κύριο Εφραίμ. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους κατοίκους της Έγινας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητούν και ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται ενημέρωση. Θα μιλήσουμε για το Λεούσιο Ίδρυμα και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το Μάιο του προηγούμενου έτους, το Έγινα Πόρταλ παρουσίασε τη διάλυση της εργολαβίας που αφορούσε την λειτουργία του έργου. Και τώρα πια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις. Έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα στο οποίο ο κόσμος αναζητά να μάθει γιατί έγινε αυτό, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Και κάποιες νέες εξελίξεις δίνουν την ευκαιρία να υπάρξει μία ενημέρωση από μέρους σας σχετικά με την πορεία αυτού του έργου. Και με την ευκαιρία να δούμε τι έγινε, πώς ξεκίνησε, ένα σύντομο ιστορικό και βέβαια το τι μελιγενέστε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο, για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε στο μέσο το οποίο μαθαίνει ο κόσμος τα νέα και ό,τι τον ενδιαφέρει, να δώσω και εγώ σήμερα αυτή τη μικρή συνέντευξη. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, να γιορτάσουμε το Πάσχα του Καλοκαιριού που είναι η κοίμη της Παναγίας μας, με υγεία, με χαρά και με κάθε ευλογία. Και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το Ίδρυμα το Λεούσιο, γιατί και εγώ έχω την αγωνία αυτό το Ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό του που έγινε και η προσπάθειά μας είναι μεγάλη. Ξεκίνησε το 1972 ως γυροκομείο και οικοτροφείο. Ως γυροκομείο δεν μπορούσε να γίνει και έμεινε το οικοτροφείο. Και εκεί είχαμε πάντα 45 παιδιά με το φαγητό τους, με όλα. Φτιάξαμε τεχνικές σχολές που δεν υπήρχαν σε όλο τον Αγροσαρονικό και σπούδασαν τα παιδιά και αυτά τα παιδιά από τη Μουτζούρα και από τις οικοδομές τα μαζέψαμε και σήμερα είναι συνταξιούχοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι και έκαναν υπηρεσίες, έκαναν πορεία όμορφη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και που αποφύραμε αυτές τις αποφάσεις τότε από τον Μητροπολίτη μας, τον Ιερόθεο, ο οποίος πράγματι δούλεψε πάρα πολύ για το θέμα αυτό και για την παρουσία των ευεργετών και δωρητών του Λεούσιου Αντωνίου και της Άννης αδερφής του, γι' αυτό ονομάσαι και Λεούσιο Ίδρυμα.
1: Είναι πράγματι εικόνες που τις θυμόμαστε και εμείς να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και ως ένα σημείο που μπόρεσαν τα παιδιά να μάθουν μία τέχνη και ως οικοτροφείο και να προσφέρει προκοπή στο νησί.
3: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα να μου πεις τι οδήγησε το να πάρετε την απόφαση ώστε να δημιουργηθεί μία καινούργια χρήση. Ποια ανάγκη οδήγησε εκεί?
3: Η ανάγκη που είπα είναι για τα παιδιά. Η ανάγκη που δεν προχώρησε το γυροκομείο είναι ότι η αδερφή του Αντώνη...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Άφησε
3: πράγματι το μισό διαμέρισμα που εισανήκε επί της Βαλαωρίτου. Αλλά ο Αντώνης είχε υποσχεθεί θα αφήσει και το υπόλοιπο μισό και την άλλη του περιουσία. Κάτι συνέβη, επασπιώθησε και τελικά αυτά τα άφησε σε συγγενή του. Και δεν άφησε κυριοδότημα. Αν είχαμε την περιουσία αυτή του Αντωνίου του Λεούση, θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ καλύτερα το Ίδρυμα. Αυτά δεν προχώρησε. Και αν λειτουργήσαν οι σχολές και όλα αυτά, λειτουργήσαν με την προσφορά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, γιατί αυτοί πήραν καθηγητές, πήραν τα σίτα και όλα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λες λοιπόν για τους δύο ευεργέτες, στην πράξη αφορά και το διπλό ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, δηλαδή θα πρέπει να απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.
3: Τώρα δεν υπάρχει ανάγκη για νέους. Είναι για ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό όλη η προσπάθεια από το 12 Και μετά έγινε ηλικιωμένος. Mm-hmm.